0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουγελμάκη.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδατε την καινούρια τάση έτσι στους άντρες. Τα φίλερ γενετικών οργάνων.
2: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάσατε, εστιάσατε
1: ναι,
2: κάπου.
1: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με ιαλουρονικό. Μπορείς να ψάξεις.
3: Έχω την αίσθηση ότι το χρειάζεται.
1: Λοιπόν.
2: Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
1: Και πού το χτυπάς.
2: Κοντά εκεί.
1: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
2: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές στο σημείο καμιά φορά.
1: Ένα μαγνητικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
2: Πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι.
1: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν, ας πούμε, βλέπεις γυναίκες.
2: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι ματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
1: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
2: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνεις. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Εσύ δεν χρειάζεται. Γιατί είχες πέσει μικρός όταν ήσουν μέσα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκυρα, Σοφία?
5: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
4: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
5: Τραχανά σήμερα όλοι.
4: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά. Όχι, μου θυμίζει εσένα, που σου βλέπω όλη μέρα.
4: Μακαρόνια και στραπατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μακαρονάδα, ορφανή επίση μα λέει. Σκέτο μακαρόνι.
5: Σκέτο. Στραπατσάδα.
4: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πίπερο. Το πιπεράκι.
5: Στραπατσάδα.
4: Κάζι επέπε, α πούμε, καμία σχέση.
5: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμω, δηλαδή.
4: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, η σάλτσα θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμο.
5: Βάλε κέτσαπ. Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
4: Δεν μ' αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
5: Από σκέτο.
4: Ναι, με πιπέρι.
5: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ.
6: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
4: Τι στομάχι είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
5: Πραγματικά.
4: Σοφία. Η Λένα εδώ, η νοικοκυρά, λέει αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα. Εντάξει,
5: να ξέρετε. Πότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα. Τσαν πάτσε μια ώρα έξω.
4: Ενώ η Ρεγκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, παίρνα και το πέφτει. Η μαμά πάντα έχει.
3: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, Άσιο Παππούς, σε όλες τις στιγμές μας, τις χαρές μας, τις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα κι εγώ.
3: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα.
4: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδείς μαζί σου.
1: Το αγαπημένο του Γιώργου. Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι. Έλα, πες μου.
4: Παραγγελιά, παραγγελιά.
3: Έλα, πες.
1: Δεν θα σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
2: Από την καρδιά.
1: Άμα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα.
2: Ήτανε από τα κομμάτια.
4: Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, Ναγκά Μαρόνι. Υπέροχο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τίτλος:
5: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο. 95,1 και μοναδικό.

Πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι Τεταρτίτσα. Καλά, είναι μικρό σοβατάκι. Καλέ, πότε πήγε, πότε έφτασε. Δεν πειράζει, όμως Σεπτέμβρης. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Είστε στο Group Therapy της Τεταρτίτσα στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, στο 1 το πρωινό του Σεπτέμβρη, εδώ στους 95 και 1. Καλημέρα στον Αντώνη. Γιέλα, καλή mornings, λέει εδώ. Με ρεπάκι, τρέλα λέμε. Να περάσεις για καφέ άμα θέλεις. Εδώ θα είμαι, αλλά δεν θα είμαι για πολύ. Καλημέρα από ένα άδειο γυμναστήριο στο Μάλμε, Σουηδία. Σήμερα πάλι ο καιρός μας προσφέρει μια βροχάρα, γιατί βρέχει, δεν φτάνει. Εδώ στον Βορρά, καλημέρα Δώρα, μου στέλνεις και τον διάδρομο εδώ. Ωραίο γυμναστήριο, σύγχρονο. Μπράβο, η Σουηδή. Καλημέρα στην Κατρίνα, καλημέρα στη Φωτεινή, στον Περικλή, στον Αποστόλη, στον Βαγγέλη και στον Παναγιώτη που έχετε κόσμο συντονιστεί. Μου στέλνει εδώ ο Παναγιώτης και τη φρεντάρα του. Λοιπόν, έχω πάρει και κουλούρι και τσουρέκι σήμερα. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ποιος με έχει γατιάσει, ποιος, στείλτε μάτι, στείλτε σκορδοκολιέ, αυτό που έγινε δεν περιγράφεται. Εγκαταστάθηκαν τα air condition, εγκαταστάθηκε και η κουζίνα, παιδιά, τελείωσε αυτό το παραμύθι και εκεί που εγκαταστάθηκε το air condition, βλέπω το βράδυ που πάω να κοιμηθώ, ξέρεις πόσο εγκέφαλος κλείνει και μετά ξαναξυπνάς και λες αχ, κάτι είναι σε εκκρεμότητα. Ξυπνάω και τι να δω. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν σε καλημερίζω με μέλισσες. 30-40 όσο χρονών και να είσαι, μην ξεχνάς ότι το νάνι είναι πολύτιμο, να το απολαμβάνεις. Όχι όπως εγώ σήμερα που είμαι με 4 ώρες και σπαστώ. Γιατί το σκεφτόμουν αυτό που έγινε, παιδιά, όλο το βράδυ, δεν μπορείς να φανταστείς.

Ρία Ελληνίδου στην παρέα, είναι Τεταρτίτσα, είναι η μέση τη βδομαδίτσα, είναι 9-9 του σήμερα. Το 1 το πρωινό του Σεπτέμβρη σε βρίσκει εδώ κόσμο συντονισμένο και γκρουποθεραπευμένο. Εγώ παράδα το τετράωρο σπαστό, έχω πάρα πολύ καλή διάθεση. Θα καλημερίσω έτσι το Λορέντζο εκεί στη Μηχανιώνα. Φιλάκια! Καλημέρα στο Δημήτρη, και εγώ με 2 ώρε ύπνο είμαι σήμερα. Πουλάκι μου, γλυκό σου στέλνω λίγη ξεκούραση που δεν έχω, αλλά το αποθεματικό τελείωσε. Καλημέρα στο Μιχάλη, τι είναι αυτό το καινούργιο, λέει, λες κάτι και το αφήνει να έχει suspense. Θα σου πω. Καλημέρα στην Νικόλ. Το κλιματιστικό, να ξέρεις, λέει, θέλει στο σωλήν ένα διχτάκι για τα κουνούπια αν είσαι σε μονοκατοικία, με ζωνέτα. Και ο σωλήνης ακουμπάει κάτω. Να, δεν ξέρω τώρα, μην με βάζεις τέτοια. Βρήκα, λέει, στο σπίτι ένα φιδάκι που με κοίταζε στα μάτια και έκανε πίσω-πίσω για επίθεση. Μπήκε από το σωλήν αυτό. Λέγε μου τέτοια τώρα εγώ να μην κοιμηθώ ούτε σήμερα προς αύριο. Έχω να πάω και σήμερα φυσφή. Ρε τρέλα. Καλημέρα στο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πάμε λίγο στον καιρό, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπέροχη δροσούλα. Δεν είναι ούτε για αρκοντίσιον, να πω την αλήθεια. 24 βαθμούς στην πόλη, 69% υγρασία. Θα φτάσει σήμερα ένα 29 με βασικά καθαρό καιρό. Να έθριος, στο 1 με 4 μποφόρ, έτσι, ποικίλει ο αέρας. Και έχω να σου πω ότι και σήμερα και αύριο και μέχρι την Παρασκευή βασικά θα έχουμε έθριο καιρό. Από Σάββατο και μετά και μέχρι την Τρίτη, κατά τόπους βροχούλες, ασθενείς βροχούλες. Ξέρεις τώρα αυτό το που σε προειδεάζει ότι έρχεται το φθινόπωρο για τα καλά, καταλαβαίνεις. 6982-951-951, είδες πάλι δεν πρόλαβα να σου πω αυτό που μου τύχε και είναι καντεμιά για λίγους. Πάρε Γιώργο Μαζονάκη και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Γιώργο Σαμπάνη στην παρέα, Τεταρτίτσα, η μέση τη βδομαδίτσα, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα μέχρι τις 8. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ιωακήμ, τον Ιωακημάκη, το Μάκη, έχει την ονομαστική του εορτή. Κιάρα επίσης, Κιάρα. Μόνο η Κιάρα που ξέρω είναι η Σιέρα που έλεγε το Step Up, ξέρει τότε. Αν είσαι millennial, γνωρίζει τι χορευτικέ ξένε ταινίε, φαντάζομαι. Καλημέρα σε όλου, θέλω να έρθω στο στούντιο, λέει ο φίλο Λορέντζο. Καλέ τιμή και 51 εκτό όροφο, φέρει και μια τυρόπιτα. Να έρχεστε, να έρχεστε, γιατί όχι. Λοιπόν, τι μου τύχε τώρα, εντάξει, γιατί ήρθε η ώρα να το πούμε. Καταρχήν, χθες, παιδιά, στη συναυλία, γιατί πήγα εκεί στη ΔΕΘ, εννοείται, ήμουνα στο φύλαμα ακόμα, φύλαμα ακόμα. Τι ωραίο ντουέτο αυτό, Μαραβέγια μου ζουράκι. Πήγα λοιπόν στη ΔΕΘ να δω έτσι και τα περίπτερα, να δω έτσι το πατηρντί το ωραίο. Λέω, ξεκινάει η κατεμιά η γκίνια, δεν έχει λουκάνικο. Εγώ λουκάνικο και μαύρη μπύρα ή ξανθιά πάω εκεί πέρα, εντάξει. Τώρα μου το χαλάει, κοτομπουκιά. Άσε το πρώτο φαγάδικο που πήγα, μου λένε σε 20 λεπτά το φαγητό τελείωσε. Λέω σε μένα, λέω φτάνει και τελείωσε. Τέλος πάντων, πάω στο δεύτερο, μόνο κοτομπουκιά. Λέω, αϊ, κομμάτια να γίνει μόνο κοτομπουκιά. Ξεκινάει από εκεί η γκίνια. Συνεχίζεται η γκίνια, δεν λέει ο Μαραβέγια στο αγαπημένο μου τραγούδι. Φεύγω τέλος πάντων, πάω στο σπίτι, λέω άντε να κοιμηθείς. Κλείνω τα μάτια μου και κατευθείαν ακούω. Λέω, όχι, όχι, κουνούπι σήμερα, όχι. Τέλος πάντων, 12-12.30 σηκώνομαι εγώ, προσπαθώ να κυνηγήσω το κουνούπι, δεν το πιάνω, συνεχίζει το κουνούπι το δικό του, με παίρνει λίγο ύπνος και όπως ξυπνάω ξανά 2,5 ώρα για το κουνούπι, βλέπω ρε παιδιά το κλιματιστικό που μου έχει εγκατασταθεί και στο πλάι δεξιά ένα ξέρεις τώρα, πλαστικό κλειψάκι που έχει είναι σπασμένο και λέω ωραία, πρέπει να πάω να κάνω αλλαγή, αντικατάσταση τέλος πάντων. Έστελνα mail εγώ τώρα το βράδυ. Θα το δούνε το πρωί στην εξυπηρέτηση πελατών για να έρθουν σήμερα ή να έρθουν αύριο ή τέλος πάντων να έρθουν κάποια στιγμή. Τα νεύρα μου, παιδιά, το σκεφτόμουν το χαλασμένο, το κλιματιστικό, το δεξιά, το τσικ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Μου ανέβηκε η πίεση βραδιάτικα. Γι' αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω.

0: Θα την απολαύσετε εκτός από εδώ, 95 και 1 με το τι σου χρωστάω και το group therapy της Τεταρτίτσας. Θα την απολαύσετε και σήμερα στη ΔΕΘ, Ελικό Κίνου και Ανδρομάχη. Δυνατά τα music live events φέτος. Τι ωραία ρε παιδιά η ΔΕΘ. Αν και να σας πω κάτι, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, πάρα πολλοί κόσμος στο περίπτερο της Ιαπωνίας, περίμενα να δω λίγο περισσότερα πράγματα. Ήθελα να δω μόνο ρομποτικούς βραχίονες και αυτοκίνητα, φέρε και κάτι ακόμη τέλος πάντων. Καλημέρα στον Διέλ, την Αγγελική, την Ελένη, τον Παύλο, τον Νικόλα και το Γιάννη. Γεια σου και σένα Στέλλα. Οδηγώντας για κταίο, να πω λέει τον πόνο μου. 40 ευρώ για υλικά μου ζήτησαν για την κόρη μου από τον νηπιαγωγείο, συν 12 για 4 φωτογραφίες. Σε αναμονή για τον μεγάλο από το δημοτικό. Δωρεάν εκπαίδευση λένε, τι να εννοούν άραγε. Πόρε φίλε, όντως. Και εσείς τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, θα έχετε τέτοια. Λοιπόν, ας κάνουμε μια υπομονή, γιατί δεν θα βγει κάπου να το πολύ σκεφτόμαστε. Και εγώ χθες σας λέω, φαγώθηκα να σκέφτομαι, αχ, θα έρθουν γρήγορα να επανεγκαταστήσουν νέο κλιματιστικό. Θα μου πούνε κάτι, θα ανταποκριθούν άμεσα, γιατί δεν μπορώ κι εγώ να έχω το σπίτι ανάστατο κυρίως για πάρα πολύ καιρό. Και έμπαινα, έβλεπα μετά κριτικές πελατών για το κατάστημα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί υπερανάλυση μιλάμε. Δεν είμαι καλά. Θέλω να λύνονται τα θέματα, δεν αντέχω. Καλημέρα στον Μπίλι, μια όμορφη Τετάρτη, λέει, σαν εσένα να έχουμε. Εδώ η Φωτεινή προσπαθεί να με κατευνάσει, μου λέει. Απόλαυσα τα χρώματα της αυγής και θα σου φτιάξει διάθεση. Φωτεινή μου, υπέροχη η αυγή, πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς είστε κι εσείς να μου στέλνετε φωτογραφίες, γιατί δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Τέλος πάντων, να στραγουδήσω τώρα εγώ έναν Αντώνη Ρέμο. Καρδιά μου, μην ανησυχείς. Έτσι, ένα μιξάκι από μένα για σας, αφιερωμένο και back στο 2002. Εμπρός πίσω, αδέρφια.
1: Σβήσει ο ήλιο

Άρπαξε τον Φρέντο Εσπρέσο σου ή τον Φρέντο Καπουτσίνο σου. Πόπο γρέζει η φωνή από το κλιματιστικό θάνα. Και κόσμο συντονίσου. Group Therapy Τεταρτίτσα. Το μικρό μα σαβατάκι είναι εδώ. Στη μέση τη εβδομάδα, λέει εδώ η Πολυνίκη, φάγαμε ευτυχώ τη μισή. Δεν θέλω να σκέφτεστε έτσι. Θέλω να σκέφτεστε ότι τι καλά που έχουμε άλλη μισή. Καλημέρα στον Τζον και στην Αναστασία που έχουν κόσμο συντονιστεί. Συζητάμε εδώ με τη Στέλλα. Λέμε ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη χώρα ποτέ. Και σκέφτηκα ότι ένα πράγμα είναι δωρεάν, παιδιά, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και προσπαθούν να τη βγάλουν και ξύνει κάπως. Εγώ δεν έχω τοποθετηθεί ούτε απέναντι σε αυτούς που λένε για το άγαλμα εκεί στο Μεγαλέξανδρο, ούτε σε αυτούς που λένε μπράβο για την τοποθεσία, γιατί δεν έχω λόγο να χωρίσω κάτι με κανέναν. Δηλαδή, χρειάζεται και κάτι να μας ενώνει. Απάντησε όμως ο Αντώνης Ρέμος για το σάλο με τη συναυλία που έχει γίνει τώρα τελευταία. Πού να φανταστώ, λέει, ότι θα προκληθεί τέτοια αντιπαράθεση. Δεν ήταν κάποια πρόθεση δική μου να δημιουργήσω ένα τέτοιο κλίμα. Σκεφτήκαμε αρχικά την πλατεία Αριστοτέλους, αλλά θα έπρεπε, λέει, να κλείσουμε Τσιμισκή, Παραλιακή, ίσως και Εγνατία. Μιλάμε για κυκλοφοριακό κομφούζιο, μιλάμε για πάγωμα της πόλης. Δεν θα ήθελα, λέει, να το δημιουργήσω όλο αυτό. Οπότε σκεφτήκαμε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να υπάρχει και πρόσβαση για όλο τον κόσμο, γιατί θα είναι δωρεάν και λόγω μεγάλης προσέλευσης. Εντάξει, η υλοποίηση ίσως να μπορούσε να είναι και καλύτερη, η αλήθεια είναι. Από το χαρτί στην πράξη διαφέρει. Αλλά οκ, μια χαρά. Θα απολαύσουμε και μια δωρεάν συναυλία έτσι ωραία και καλά, ένα μεγάλο event της πόλης. Πότε? 12 του μηνός. Τώρα όμως θα σου φέρω, Θοδωρή Φέρη, εδώ να μείνεις στους 95 και έναν. Θα είμαι μαζί σου, Μαρία Παζαρούλα, στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Βούρτσισε δοντάκια, σκάσε ένα χαμογελάκι προσεκτικό, μη φανούν τα ούλα και καλημέρα. Εδώ.

Εντάξει, σήμερα μπορεί να μείνει μέσα αυτήν ακριβώς τη φάση που είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μην χορεύω, τουλάχιστον όχι μέχρι να έρθουν να μου αντικαταστήσουν εξ ολοκλήρου το κλιματιστικό. Αλλά μέχρι τότε δεν μπορώ παρά να μην σας καρατάω συντροφιά. Μαρία Παζαρούλα σε Group Therapy Τετάρτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είσαι, σε έχω. Να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της επί της ΛΑΣΚ με 1-0. Επέστρεψε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη ΑΕΚ. Μπράβο. Μπράβο για αυτό το βήμα. Μπράβο για τη League Phase του Champions League. Πολύ ωραία νίκη σε αυτή την πρεμιέρα. Και έχει και πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, μην το ξεχνάμε. Έχει κάτι μεγαθύρια η ΑΕΚ μπροστά. Αν δεν να δούμε. 1-0, αν και η ΛΑΣΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχασε και αυτή ευκαιρίες. Πίεσε. Πολύ καλή και στην άμυνα και στην επίθεση. Αγωνία εντωμεταξύ στην Dortmund. Αυτή η ομάδα, δεν ξέρω, έχει κάτι τους γατιάζει όλους. Μετά τον Κωνσταντέλια και ο Καρέτσας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία εκεί στην αναμέτρηση της Dortmund με τη Villarreal και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις με πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύμφωνα με νέες πληροφορίες. Η κατάσταση του Καρέτσα είναι καλή προς το παρόν. Περαστικά στον άνθρωπο. Ήταν και η μάνα του εκεί πέρα. Πόπονα σε μάνα τώρα να βλέπεις το 18χρονο γιο σου να παίζει, να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και ξαφνικά ξαπλώνει. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα αθλητικά. Στέλνω αθλητικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Μπίλι εκεί στην Κομωτινή, στην ομάδα ποδοσφαίρου που έχουν. Και θα σας αφιερώσω στην υπέροχη Κομωτινάρα αυτόν τον Νίκο Βέρτη. Βέρτη Γκο, όπως το λέμε. Από το 2005, που είναι ένα από τα πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα μου και περιμένουμε την Παρασκευή και την πρεμιέρα. Ο

0: Παύλος Γκόρδης, μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω. Πόσο με αγαπούσες τελικά, απάντησε το. Group Therapy Ταταρτίτσας, η μέση της εβδομάδας είναι εδώ, με Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Μαρία Παζαρούλα θα ακούς μέχρι και τις 8 σε ένα πολύ ωραίο και δροσερό πρωινό. 23 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στην πόλη, 70% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα τίμιο και ωραίο 29 σήμερα με βασικά αίθριο καιρό και ο αέρας μας μέχρι 4 μποφόρ. Κάποιες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες επίσης σε περιοχές της πόλης. Από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι εκεί στο Ωραιόκαστρο, Βασιλέως Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου Σταδίου και παρακείμενοι δρόμοι. Από τις 8 έως τις 11 στην Καλαμαριά, Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη και άλλοι εκεί παρακείμενοι δρόμοι. Και από τις 10.30 έως τη 1.30 πάλι Καλαμαριά και Όμνη Σουρμένων, Καλίδου, Κωτιώρων, Κομνηνών και Ρασούντος. Α, ωραία και Ρασούντος, έχω πάει. Πουλαντζάκι, Τρυπόλεως και τα γύρω-γύρω. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου, όπως μόλις το έκανε εδώ η Κατερίνα και ο Ραφαήλ μου στέλνουν όμορφη τεταρτίτσα. Ο Ραφ μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία εδώ από το. Αχ, τι ωραία, πού είσαι, σε ωραία περιοχή είσαι. Ανατολικά, δυτικά, γράψτε μου ρε παιδιά. Και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy, όλα τα έχουμε και δώρο έχουμε. Και Βραζιλία θα πάμε έτσι νοερά, δεν φεύγει κανένας.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο μετρό. Ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από τη χορήγηση πρώτων βοηθειών. Πτολεμαίδα. Συνελήφθη 53χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς. Αττική. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο Κανδύλι Μεγάρων. Βρετανία. Χάος προκλήθηκε χθες σε αεροδρόμια στη χώρα. Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όπω τέλο πάντων, να φύγει αυτή η σύγχυση, ρε παιδιά, που είναι τώρα τεταρτιάτικο με αυτό το ρήμαδο κλιματιστικό. Να πάω να δω εκεί πέρα τι γίνεται και αν θα μου το αντικαταστήσουν. Λέει εδώ ο φίλο Κώστα είναι μέσα στην εγγύηση. Κάνε μου το κουνούπι, ρε.
1: Για το κουνούπι, για ποιο λόγο. Αν κάτσε να έρθω. Για το κουνούπι, τι θε να κάνω.
0: Έλα, έλα.
1: Αυτό δεν είχε χθε.
0: Αυτό είχα χθε. Μέσα στα αυτή μου όλη τη νύχτα, φίλε.
1: Τι είναι αυτό, είναι το κουνούπι χειρότερο ή η μύγα αυτή που έρχεται και κάνει.
0: Όχι, όχι, όχι, το κουνούπι. Το κουνούπι,
1: στη μύγα είσαι κομπλέ το κάμικι αυτά που πηγαίνει.
0: Λίγο σκοτώστερα.
1: Μάλιστα.
0: Ο παλιό γνώριμο Κώστας Κουτάνης, παιδιά, ήρθε να με δει, γλυκούλη μου.
1: 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα κάνω, παιδιά. Ήρθα και λίγο από την Τζιμισκή να την πω ένα γεια. Αυτή το ζει. Άνοιξα εκφώνηση και είπε α, βεβαίω, Λορέτζο, έλα λες εσύ. Μπορείς τα ρούφα, δεν ήρθε ο Λορέτζο, ήρθα εγώ.
0: Πόσα χιλιόμετρα κάνεις καθημερινά να φύγει το ξυγκάκι?
1: 10 χιλιόμετρα κατέβατα.
0: Ωρε φίλε, τέλος πάντων. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους, καλημέρες. Εδώ ο φίλος Σπύρος, 3 εβδομάδες είχε άδεια και τώρα επιστροφή λέει στη δουλειά. Καλή επάνωδο, φίλε μου. Καλημέρα στη ζωή. Πώς είσαι, αφιερώνω ό,τι βάλεις στον Νικήτα και στο Λευτέρη. Φιλιά πολλά σήμερα, λέμε να πάμε έκθεση. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Παρακολουθήστε και λίγο κίνημα ανδρομάχη. Εξαιρετικά, εγώ πήγα χθες. Σήμερα λέω να κάνω ένα διάλειμμα για ένα 8ωρο συνεχόμενο νάνι. Αλλά θα σας φέρω αναβίση. Τώρα, για να ξεκινήσει δυναμικά η δεύτερη μας ώρα στο Group Therapy, θα ακούσει την αποκλειστικότητα. Όχι γιατί. Μόνο εδώ, στους 95 και έναν. Καλώς ήρθες.

ο Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα. Βρε. Group Therapy Τεταρτίτσα. Είναι ένα το πρωινό του Σεπτέμβρη. Είσαι κοσμοσυντονισμένο. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της. Εκεί που δεν θα βρεις καμία καθυστέρηση, κανένα ποτηλιάρισμα. Κινούνται όλα ομαλά και τα σπέσια. Ίσως λίγο εκεί στον περιφερειακό προς τα δυτικά. Αρχίζετε να μαζεύεστε στο ύψος των 40 εκκλησιών. Αλλά μπα. Όχι, μη σε τρομάξω. Τέλεια η κατάσταση. Στα Χανιά δεν ήταν τέλεια η κατάσταση για έναν τουρίστα, ο οποίος όπως εμένα με τσιμπούσε χθες ένα κουνούπι, αυτόν τον κατατσίμπησαν στις διακοπές του εκεί σε ένα ξενοδοχείο στα Χανιά που έμενε και ζήτησε αποζημίωση από το ξενοδοχείο γιατί λέει: η ψυχολογία μου είναι χάλια, καταστράφηκαν οι διακοπές μου. Εντάξει, τον κατατσίμπησαν τον άνθρωπο, η αλήθεια είναι αυτή. Μερική η ολική επιστροφή χρημάτων για τα κουνούπια, άκου τώρα, ε! Να, να βάλουν μια σίτα εντωμεταξύ και αυτοί οι βλάχαροι εκεί πέρα, κατάλαβες. 6982-951-951 να στείλουμε κάτι εδώ στη Μαρία να το διαβάσει και στο φίλο Κώστα που είναι εδώ στο στούντιο και μιλάμε. Ευτυχώς μου κρατάει παιδιά και εμένα συντροφιά, γιατί πολύ μοναξιά έπεσε τελευταία. Καλημέρα στο φίλο Θοδωρή, χαιρετίσματα στον επιστήμονα, θα δώσω γλυκούλη. Καλημέρα στην Ελισάβετ, καλημέρα στην Ευδοκία, καλημέρα και στον Τάσο και έρχεται η Μαρσό, είναι η ώρα, ποια ώρα, να ρουφήξεις τη γρανίτα σου.

όσο έχω εσένα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς, αφιερωμένος όλους εσάς που είστε στο Viber αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στο Γιάννη, να σου φέρω κουλούρι και τσουρέκι με ντρόουν. Να μην μου φέρεις γλυκούλι, έχω πάρει για σήμερα, αλλά αύριο βρες έναν τρόπο να μου στείλεις. Ευχαριστώ. Καλημέρα στα παιδιά στην Αγριάννη Σερών, εκεί στη Μαρία και στο Σάκη. Γεια σου, ρε Πέτρο, γεια σου, Θανάση με βροχή εκεί στα ξένα. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου και εσένα, άλε Γιάννη. Γεια σου, Στέλλα, από που είστε πολύ και σας χαίρομαι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά να δούμε κατά τη ημέρα. Το 1 το πρωινό του Σεπτέμβρη είναι σήμερα και τι θα γίνει. Θα παρουσιάσει η Apple το νέο της κινητό, λέει, το 18 Pro και 18 Pro Max. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το αναδιπλούμενο, λέει, πλέον iPhone, το οποίο επειδή αποχώρησε ο Tim Cook από τα καθήκοντα CEO, ανέλαβε τώρα ο hardware engineer ο John Ternus, θα παρουσιαστεί ένα έτσι πιο αναβαθμισμένο και θα ανακοινωθούν και οι τιμές. Εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις τιμές κατά περίπου 10-20% σε σύγκριση με τα περσινά μοντέλα. Αλλά ρε παιδιά, τι να πω τώρα, εγώ σκέφτομαι το πρώτο μου κινητό που ήταν μια συσκευή το 3410, εκείνο το γκρίζο πράσινο, και μόλις το είχα πάρει, ήταν το πιο δημοφιλές τότε. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω το κινητό, παιδιά, μπήκα κατευθείαν παιχνίδια και ασπρόμαυρη οθόνη, δεν είχε κάνει πέρυθρες, τετάρτη δημοτικού ήμουνα, και έπαιξα φιδάκι κατευθείαν. Θέλω σήμερα στην ερώτηση της ημέρας να σε ρωτήσω, φίλε ακροατή ή ακροάτρια, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι να έχεις κάνει με το κινητό σου. Στο 6982 951 951.

Μπα, τίποτα, στέγνωσα. Το είπα στον εαυτό μου, φέτος το φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, μέχρι και το καλοκαίρι, ούτε φανελάκι δεν θα ψωνίσω, γιατί με τούτα και με εκείνα και με ανακαινήσεις έχω στεγνώσει, κλαίει το Άιμπαν. Καλημέρα σε όλους, είσαι στο Group Therapy Τετάρτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Σήμερα σε ρώτησα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανες με το πρώτο σου κινητό. Έχω εδώ το φίλο Γιάννη που μου λέει, έστειλα το πρώτο μου μήνυμα στην κοπέλα που μου άρεσε όταν ήμουνα στο Λύκειο. Στο Λύκειο πήρες εσύ, μπρε, πρώτο κινητό. Μπράβο. Στο δημοτικό μου, το έσπαγε ο πατέρας μου γιατί δεν διάβαζα. Πολύ προχώ ήμασταν τότε οι millennials τελικά. Καλημέρα στη φίλη Αθανασία. Έστειλα κάτι με υπέρυθρες. Α, ήσουν πιο. Πότε είσαι γεννημένη, καλέ. Υπέρυθρες. Το 2009 πρέπει να ήταν υπέρυθρες. Τότε που αλλάζαμε και τα θέματα στο κινητό. Καλημέρα στο φίλο Τάσο. SMS το κρατάω μέχρι και σήμερα. Στέλνω με SMS και αποφεύγω τα social media. Στο Viber σε βλέπω όμως. Φίλε μου. Social είναι και το Viber, να ξέρεις. Καλημέρα σε όλους. Στείλτε και άλλα πραγματάκια έτσι. Όπως στείλει ο Λευτέρης. Πρώτο πράγμα ήταν να ψάχνω να βρω σήμα. Καλημέρα, φίλε μου. Όσο εγώ θα σε στείλω τώρα εδώ να απολαύσεις. Τι να απολαύσεις. 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Στόχο πει αμαρτωλή, γιατί με τυραννάς αυτά τα χίλια. Πορσελάνη, ήλιε μου, ό,τι θες εσύ είχε τραγουδήσει. Είναι, ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένος μου εμένα. Με ξέρεις. Είμαι τέτοια ψυχή. Να εντύλα. Γιατί με τυραννάς. Έρχεται στους 95 και έναν αφιερωμένο στους λάτρεις του παρελθόντος και αυτού του ανθρώπου που είναι μοναδικό.

πάρε ένα δασάρα, πες, θα κουβάλα ένα φορτηγό. Θα κουβαλήσω κι εγώ την δική σας διασκέδαση. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πού είστε κολλημένοι? Στο περιφερειακό, προς τα δυτικά, μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών. Προς ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης και λίγο αργότερα στο ύψος της Τριανδρίας και ένα τσίκ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες στην Τζιμισκή. Λίγο εκεί στα φανάρια στην Πολυτεχνείου, στα δικαστήρια και στο φανάρι εσωτερικής περιφερειακής, στο ύψος του Κορδελιού. Κάποιες εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις χάρες φρεατείων σήμερα στην Μουδανιών, να ξέρετε, από τις 7.30 ως τη δύση του Ηλίου. Στον κλάδο εισόδου από τον Τρίλοφο με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά, να ξέρετε, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ. Θα κλείσει και στα δύο ρεύματα ο περιφερειακός, λόγω flyover, να ξέρεις, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί. Α, την ώρα που ξυπνάω, καλέ. Στο ρεύμα προς ανατολικά θα εκτρέπονται τα οχήματα μέσω του κέντρου της πόλης και στο ρεύμα προς δυτικά, να ξέρετε, θα εκτρέπονται στην έξοδο εκεί, μέσω της εξόδου μετεώρων και θα διεξάγεται η κυκλοφορία μέσω της Ανδρέα Παπανδρέου. Μέσα από την πόλη, μέσα από την πόλη θα πάτε. Θα πάτε όμως να απολαύσετε και τη ΔΕΘ. Εννοείται, θα απολαύσετε και την Πρωτέργεια, γιατί η ενέργεια της Μετλέν δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέργεια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Έχει εκεί ένα κινητό pop-up booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης μπορείτε να γνωρίσετε ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σας και να πάρετε μέρος στις δράσεις του Πρωτέργεια Win More. Στα 3 pop-up σημεία διεκδικείτε έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα και ένα σούπερ τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ μέσα από το διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέργεια να ανακαλύψετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέργεια Win More στην πόλη. Σήμερα, αν θα πάτε στη ΔΕΘ, θα απολαύσετε και την Ελικοκίνου. Τι θα κάνετε σήμερα? Δεν μου έχετε στείλει. Εγώ θα σας στείλω να απολαύσετε Νίκο Οικονομόπουλο, αφιερωμένο από τον Μπίλι στη Γεωργία.

0: Καλημέρα με Ιουλία Καλιμάνη, Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1, Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Άχαστο συνδυασμό με Μαρία Παζαρουλά στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Λίγο ακόμα, παιδιά, Group Therapy. Καλημέρα στον Παναγιώτη, γεια σου κούλη από τη Νέα Μάδη, το δροσερή λέει. Καλημέρα στον Άκη, εμεί κάναμε αναπάντητε από το κινητό στο σπίτι μα. Φαινόταν περίεργο πώ ένα τέτοιο πράγμα χωρί καλώδια παίρνει τηλέφωνα. Μποντζόρνο Μπέλα Παζαρουλά, αρέσει. Γεια συμμορφό σου. Καλημέρα στη Ράνια. Γεια σου και σένα Στέλλα, γεια σου Ελένη, γεια σου Τζον, γεια σου Φίβη. Η Φίβη είναι έτσι ένα μεγάλο αλάνι εκεί στην Αρεδεστό. Φιλάκια και πολλά χαιρετίσματα. Να χαίρεσαι τον έγκαμο βίο σου πλέον πια. Φιλάκια και στο Γιώργο σου. Στέλνω την αγάπη μου παντού. Στη Ματζάρδα αυτή είναι η Αρεδεστό, αγαπημένη. Έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά. Και πάμε ευθύς αμέσως στη Βραζιλία, εκεί που ένας ταξιτζής που πήγαν να τον κλέψουν, προσποιήθηκε, παιδιά, με οσκαρική όμως ερμηνεία, ότι παθαίνει κρίση επιληψίας. Έκανε σπασμούς πολύ πιστικά. Και οι επιβάτες οι οποίοι αποκάλυψαν τις προθέσεις τους ξεκίνησαν να αγχώνονται και ήταν τελικά αποβιβάστηκαν έντρομοι, σου λέει, δεν θα πάθουμε τώρα και κανένα τσότσο με τον άνθρωπο αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει και σχετικό βίντεο που αυτός μετά συνέρχεται ξαφνικά. Οπότε όλο αυτό ήταν μέσα στα υποκριτικά πλαίσια. Έξυπνο, είναι αυτό που λες, άμα γίνει κάτι το παίζεις πεθαμένος, δεν ξέρω. Θα πάρετε και δώρο. Είναι δυνατόν Group Therapy χωρίς δώρο? Pizza Fan, δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Για ένα νικητή εννοείται μπορείτε να επιλέξετε γεύση. Γιατί εντάξει, Pizza Fan είσαι, θέλεις τώρα που φθινοπωριάζει και δροσίζει να απολαμβάνεις και τα mini burgers και τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers. Όλα τα πάντα. Sweet pizza, κράτς μερέντα, ωραίο strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα, ό,τι θες εσύ. Pizzafan.gr για να παραγγείλεις και να ξεκινήσεις το πάρτι και στέλνεις πίτσα κενό όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951 και όσο εσύ μπαίνεις στην κλήρωση εγώ σου φέρνω Νίκο Βέρτη. Γιατί να τον απολαύσεις κατευθείαν την Παρασκευή στην πρεμιέρα? Πάμε ψυχή μου και τώρα.
1: Τα κλειμένα σου μάτια φοβούν.

0: Εντάξει, δεν πήγα Άγιο Μάμα, τουλάχιστον φίλε να πάω έναν Νικοδέρτη. Πάντε με, μια πύλη αξιού, πάντε με. Πηγαίνετε με τέλος πάντων, κάποιος να με συνοδεύσει, πύλη αξιού. Άντε, στο Αιγίνιο τέλος πάντων, στο πανηγύρι. Τι θα γίνει, θα πάω σε κανένα πανηγύρι, θα πάω σε καμιά δεξίωση, σε καμιά εκδήλωση. Ούτε καλεσμένη σε γάμο δεν ήμουν φέτος. Μου στείλει φίλη ένα για το γάμο της στη Ρόδο το Σεπτέμβρη, μετά από 25 χρόνια που είναι με το στέργο. Λέω εντάξει, παιδιά, συγχαρητήρια, θα κατέβω. Μου λένε είναι το 27. Λέω, μέχρι το 27, ποιος πεθαίνει, τέλος πάντων. Τεταρτίτσα, η μέση της βδομαδίτσας εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Πάω να απολαύσω το τσουρέκι μου κι εγώ και μετά να πάω να δω το μεγάλο πατριντή με το κλιματιστικό. Θέλω αντικατάσταση και θα τη ζητήσω στεναρά. Μα είναι δυνατό να σου φέρουν χαλασμένο πλαστικό? Τέλος πάντων, τώρα μη συγχυστώ. Σας ευχαριστώ όλους που μου κρατήσετε και εσείς την καλύτερη συντροφιά. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος, μέχρι τις 12 τα παιδιά θα είναι δυναμικά στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Εμείς τα λέμε αύριο. Προ-Παρασκευή, 6 το πρωί, με την τσίμπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 11 παραβάσεις του ΚΟΚ καταγράφηκαν σε αστυνομική επιχείρηση στο Δανδροπόταμο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Αναζητείται από τις αρχές κρατούμενος Ρωμά που απέδρασε από το εφετείο Αθηνών. Βρετανία. Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα σας. Πώς το λέει η Παζαρούλα, μικρό Σάββατο.
4: Μικρό
3: Τετάρτη.
4: Σάββατο είναι Τετάρτη, ναι.
3: Έτσι λέει.
4: Α, καλά το λέει, καλά το λέει. Αύριο είναι η Προπαρασκευή. Mm-hmm. Μην τη χάσεις και δεν κάνεις μπιάκηση. Mm-hmm. Μετά είναι η Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά ένα δευτερότριτο μας έμεινε. Το οποίο η Δευτέρα είναι μετακυριακή. Πρέπει να βρούμε κάτι για την Τρίτη. Πρέπει να βρούμε κάτι. Οπότε όλα προσδιορίζονται με το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία, τι καλά. Τραλαλά, τραλαλά.
3: Να επεκταθεί, να γίνει τριήμερο.
4: Παιδί μου, στο μυαλό μου το κάνεις, Μανώ, ναι. Το κάνεις και στην πράξη. Mm-hmm. Αλλά πού να καταλάβεις τώρα, τι να σου εξηγώ.
3: Αυτό είναι λοιπόν το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, το οποίο ξεκινάει ευθύς αμέσως.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πώς μπορείτε να φάτε δωρεάν σε ένα εστιατόριο στην Ιταλία?
4: Τώρα που είπες για δωρεάν και να φάτε, σας έχουμε τα γενέθλια του Zen Garden. Να σας δώσουμε μία φιάλη να πάτε εκεί να περάσετε μαζί τους υπέροχα.
3: Και φυσικά τι έχουμε, και τηλεφωνήματα έκπληξη λίγο αργότερα.
5: Βεβαίως, για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα να τους πούμε καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά, ό,τι θέλετε εσείς. Δείτε μας τα μηνύματά σας στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του αγαπημένου σου προσώπου.
3: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη, Γεμάνος Βολάνης. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα.

0: Σας.
1: Άλλη μια νύχτα χθες με τα Music Events βεβαίως, με Κωστή Μαραβέγια και Πάνο Μουζουράκη.
0: Καμούλης.
1: Ωραία ήταν και αυτά, παιδιά. Πολύ ωραίες μουσικές.
0: Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι έτσι τι έγινε χθες, πείτε λίγο στο story του Κοσμοράδιο, στο Instagram, στο Facebook, όπου σας βολεύει και θα καταλάβετε.
1: Έτσι, για τη νύχτα που προηγήθηκε, σήμερα έχουμε μια άλλη γεμάτη νύχτα. Αχ, καλέ, από τώρα η φωνή μου
0: κρασάρει. Φαντάσου. Βγήκε off, κυρίες και κύριοι, και δεν έφτασε ακόμα η μέση της εβδομάδας.
2: Καλημέρα, θα γίνει χαμός, έτσι.
1: Θα τραγουδήσω Ελικοκίνο, δηλαδή. Δηλαδή τόσα τραγουδιά.
2: Έλικο κίνο Ανδρομάχη, φυσικά Faith O'Hare και ο Παύλο Γκόρδης.
1: Που ήταν χθες μαζί μας εδώ στο στούντιο, μας τα είπε όλα. Ναι, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Καλέ παιδιά.
0: Καλά, στο αυτό.
1: Τσαχάκι,
2: Μιράντα, μου είπαν χθες ότι όταν ακούνε τη φωνή σου, τους κάνεις λέει τόσο οικία, σαν τη μαμά τους. Έτσι θέλουν να τους πάρεις μια αγκαλίτσα όταν σε ακούνε.
1: Ωραία. Και όταν με γνωρίσουν, αλλάζω γνώμη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, πώς το πάνε οι φίλοι μας?
1: Τους ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Σοφία,
1: πες μας για την κίνηση.
3: Έχουμε ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι από το ύψος των Σοκιών μέχρι και την Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και τις 40 Εκκλησιές. Υπάρχει ποτηλιάρισμα. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε τώρα και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.

0: νύχτα. Μέρα είναι τώρα όμως. Μας απασχολεί και η νύχτα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Εγώ θα πω ότι με απασχολεί έτσι λίγο πρωί-πρωί να το βγάλω λίγο από μέσα μου, παιδιά.
1: Έλα, Μιράλ, τι έφαγες χθες να βγάλεις από μέσα σου.
0: Και μετά θα γίνω γλυκούλα. Τώρα απλά θα γκρινιάξω λίγο. Νομίζω όμως θα ταυτιστεί πάρα πολλοί κόσμος. Η βενζίνη θα πάει στο 2,10 και μην με πείτε μάντισα κακών μαντάτων, πώς το λένε, ειδήσεων.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Γιατί είναι ήδη στο 2,6, 2,8 και με αυτά που γίνονται, ο Τραμπ που βομβαρδίζει αβέρτα τα τάνκερ εκεί και τα. Τις, πώς τα λένε, τις πετρελαιό αυτές.
2: Καλή, δεν είχε γίνει μία μείωση.
1: Ένα 80 κάτι που πήγε.
0: Ναι, καλά. Καλέ,
2: σιγά.
0: Πρόπερση.
2: Ξυπνέση.
0: Μάλλον δεν έπεσε ποτέ η τιμή.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ελάχιστα.
2: Κάνα πεντά λεπτό.
1: Ένα 89 έβαλα εγώ.
0: Μήπως ένα 98 έβαλε.
1: Ένα 89.
0: Μάλλον μιλάμε για μετά τα συμβάντα και στο Ιράν και όλα αυτά. Έβαλε μία φορά 2,8, 2,10 μα έρχεται όλου. Με τρελέ πιέσει, λέει, από όλου του εμπλεκόμενους και δείτε τώρα τι άλλο είναι να γίνει, επειδή κάποιοι έτσι πλουτίζουν, δεν πειράζει, εμείς έχουμε να δώσουμε, θα βγάλουμε από τα, πώς τα λένε.
2: Θα σου πω κάτι, κάποτε μας είχε φανεί απίστευτο που είχε φτάσει στο 1 ευρώ.
0: Ναι.
2: Τώρα μας φαίνεται απίστευτο ότι έφτασε στα 2. Mm-hmm. Λέτε κάποτε να μας φαίνεται απίστευτο ότι έφτασε στα 3.
1: Δεν θα ζούμε, Γιώργο.
2: Σκεφτείτε, σε σχέση με τα 3 που ίσως πάει κάποτε, τώρα είναι φτηνή.
0: Ναι. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το φυσικό αέριο. Αν έχετε σταθερό τιμολόγιο, νομίζω καλά κάνατε.

0: κάτω από 1000 βαθμούς έχει πέσει η διαφορά με τη 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA για τη χώρα μας. Γιατί χθες με την νίκη η ΑΕΚ μας έδωσε άλλους 400 βαθμούς.
1: Άρα για καλό το λες.
0: Για καλό.
1: Η διαφορά μειώθηκε. Πώς το πες έτσι, τρόμαξα. Είναι μια κατηγορία, μια κατάταξη μάλλον της UEFA. Όσο το έχω καταλάβει και εγώ, μην νομίζεις.
0: Είμαστε, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση. Είναι οι πόντοι που μαζεύουν όλες οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης, Γιώργο.
1: Μαζεύουμε, παίρνουμε πόντους και παίρνουμε και λεφτά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η ΑΕΚ χθες που.
0: 2,1 πήρε χθες.
1: Που λες, Γιώργο, έπαιζε με την
0: LASK.
1: Η οποία είναι την προελεύσεως
2: του Αυστριακή. Πρώτη φορά στη ζωή μου την ακούω.
1: Τι είναι?
2: Αυστρία.
1: Από την Αυστρία, ναι, και εγώ πρώτη.
2: Δεύτερη, γιατί την είπε και μία χθες ο Μάνος. Είπα, τι είπε. Σωστά. Ναι. Αλλά δεν μου απάντησε.
1: Είναι αυτό για το Champions League, για να δούμε αν θα τα καταφέρει να μπει στους ομίλους.
0: Μπήκε στον όμιλο.
1: Κέρδισε.
0: Από τη League Phase.
1: Χθες, για τη League Phase. Ωραία. Ναι, τώρα δεν είναι ότι έγινε και μεγάλη κλήρωση.
2: Όπως μου τα είπατε, έτσι τα ξαναξέχασα το ίδιο.
1: Όχι, πρόσεξε με.
2: Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Κέρδισε χθες, πήρε και πόσα
0: 2,1 εκατομμύρια. Έχει φτάσει στα 25 μέχρι τώρα.
2: Η ίδια
0: τη.
1: Η ομάδα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο τα δίνει και γιατί. Αλλά
0: η UEFA.
1: Τα δύο, έχει πολλά λεφτά.
2: Είναι από δικαιώματα έτσι. Από
0: όχι, όχι, κάθε νίκη είναι αυτά τα λεφτά.
2: Η UEFA που βγάζει λεφτά.
0: Από τις διαφημίσεις, χορηγούς.
2: Αυτό λέω. Τα δικαιώματα από διαφημίσεις, από τέτοια.
1: Τα παίρνουν εκεί αυτό. Κάνουμε κι εμείς μια ομάδα. Πολλά λεφτά δίνουν, ρε παιδιά.
2: Έχουν κάνει, Μιράντα μου, αλλά δεν τη βλέπω να πηγαίνει στο Champions League. Πάνω, εντάξει, θα έχει επιτυχία.
0: Θα το κάνω σαν την PAMFC που ξεκίνησε έτσι από τα χαμηλά και έτσι ανεβαίνει τι κατηγορίες. Γιατί όχι.
1: Παιδί μου, γιατί όχι. Μπράβο στην ΑΕΚ.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Κόσμο FC.
1: Τι είναι αυτό, κόσμο, εδώ, η δική μας
2: ομάδα. Εγώ τέρμα.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: ναι. Και το χορό ξεχνώ.
1: Εσείς που ξέρετε τους στίχους από τα τραγούδια των Ημισκουμπρίου, να παίξω ένα τεράστιο μπράβο από εμένα. Σας θαυμάζω. Θα μου πει τηλέφωνο φίλο και μου λέει: έλα, μπορώ, ξέρω. Και αρχίζει το κουτούκου, το κουτούκου, το κουτούκου.
0: Ο διάβολος κατέβηκε από το φλεργό και πρόλαβε το λάτα μου που ήταν αργό.
1: Μπράβο.
0: Ο κύριο Σπιτιού, ο κύριο Σπιτιού. Μην αρχίζει, παιδιά.
1: Τα Ημισκούμπρια έρχονται.
0: Εγώ είμαι ο κύριο, είσαι κακομίρι, είσαι μεταξωτικό. Είμαι το αφεντικό, είσαι εξωτικό.
1: Σε πιστεύω
0: εγώ. Είμαι το κεφάλι, μπάκε το τον κάλι.
1: Σε πιστεύω.
0: Εγώ είμαι ο τριδάτη, μπακε εγώ. Είμαι τριδάτη. Πάρτε τα.
1: Έρχεται όλη η παρέα. Τα Ημισκούμπρια δίνουν μια πολύ μεγάλη συναυλία. Αλλάζοντα χώρο διαξαγωγή τη συναυλία, γιατί έχει γίνει πρώτη.
0: Κοιτάξτε, στην αρχή είπαν στο θέατρο γη σε κάτι δευτερόλεπτα νομίζω έγινε sold out. Οπότε μετά είπαν να πάνε εκεί προ Β2 στο λιμάνι να χωρέσουμε όλοι.
1: Ελάτε να εορτάσουμε όλοι μαζί, όπως λένε, τα 30 χρόνια από το 30 χρόνια επιτυχίες. Με πολύ μεγάλη ανυπομονησία βεβαίως και η πόλη περιμένει τον Δημήτρη Μετζέλο, τον Μηθριδάτη και τον Μπρίτανη. Θα γίνει.
2: Με δύο sold out συναυλίες στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
2: Και έρχεται αυτός ο ρυθμός να κατακλείσει και τη Θεσσαλονίκη.
1: Όπως μας λέτε κιόλας, μεγαλώσαμε με Ημισκούμπρια. Κάποιοι κάνουν ότι δεν ξέρουν τα Ημισκούμπρια.
2: Τι λες καλέ, αλλά Ημισκούμπρια.
1: Έχουν CD και όχι μόνο. Και κασέτα μου λέγανε
2: που θα σου πω. Και βινίλιο,
1: μου έλεγε μια φίλη από τα Ημισκούμπρια.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, μεθαύριο θα γίνει ένας χαμός εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην προβλήτα Β2, στο κοσμοράδιο.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Αλλά σας έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει για λίγο ακόμα. Γιατί έτσι, να, προς το μεσημεράκι θα γίνει η κλήρωση. Θα τον βρείτε στο Instagram. Πάνω καρφιτσωμένο.
2: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 είναι το official, η official σελίδα του Κοσμοράδιου 95,1 στο Instagram.
1: Σας περιμένουν διπλές προσκλήσεις. Κάντε τα απαραίτητα πολύ απλά με tag και διαφορετικούς φίλους βεβαίως μπορείτε να κάνετε να αυξήσετε τις πιθανότητες.
0: Αν θέλετε να κάνετε 10, θα έχετε 10 πιθανότητες. Αν θέλετε να κάνετε 20, θα έχετε 20 πιθανότητες.
1: Η κλήρωση θα γίνει σήμερα όμως, οπότε βιαστείτε στο Instagram του Κοσμοράδιου. Διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τα Ημισκούμπρια την Παρασκευή στο λιμάνι.

0: Τρίτη θα γίνει χαμός, χαμός στη σκηνή της ΔΕΘ. Έτσι θα ολοκληρώσουμε την εβδομάδα, βέβαια, με όλες τις συναυλίες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη.
1: Ρία Ελληνίδ με την τσαχπινιά της και τον Νάζι της και τις επιτυχίες της.
2: Θα σου κάνει και έτσι, θα σου κάνει
1: ναι,
2: και έτσι.
1: Και έτσι, και έτσι.
2: Και έτσι.
1: Θα κάνει και λίγο το μαλλί.
2: Τώρα δεν βλέπετε, αλλά φανταστείτε λίγο.
1: 13 του μήνα την Κυριακή είναι το closing event από τα music events του Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
0: Φτάσαμε 90η ρε φίλε.
1: Ναι. Που είναι 100 χρόνια όμως.
2: 100 χρόνια, ναι, γιατί δεν έγινε όλες τις χρονιές αυτά τα 100 χρόνια. Υπήρξαν κάποιες χρονιές που δεν έγινε.
1: Βεβαίως, από την πρώτη φορά που έγινε η έκθεση, που τέλος πάντων ιδρύθηκε. Ωραία, περνάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μας λέτε κι εσείς που είστε εκτός. Ελάτε, παιδιά, να περάσετε κι εσείς ωραία.
2: Ελάτε να δείτε. Πώς θα περνάνε οι φίλοι οδηγοί, Σοφία, όμως, στους δρόμους της πόλης?
3: Είναι μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πηλαία και φτάνει μέχρι την Τριανδρία. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων και μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας, είναι 9 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν ανησυχείτε που η συσκευή σας μπορεί να χάλασε ή η οθόνη κάτι να πάθει ή γενικά χρειάζεστε επισκευή.
2: Καλέ, μην ανησυχείτε, γι' αυτό υπάρχει Vodafone. Τι νόμιζατε, θα σας αφήσει έτσι. Θα μπείτε στο Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone και μαντέψτε, θα αφαιθείτε στα χέρια των Vodafone Tech Heroes. Μέσα, ακόμα και σε μία ώρα μπορεί να συμβεί αυτό, θα έχετε την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία και με 12 μήνυ εγγύηση, παρακαλώ. Και δεν μπορείτε να πάτε. Μπορεί να παραλάβουν το κινητό σας από το σπίτι σας, στο γραφείο σας, στη δουλειά σας.
1: Πόση ευκολία, βρε παιδιά.
2: Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Vodafone.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Και ναι, έχετε το εσείς στο μυαλό, μην σας τύχει, αλλά τυχαίνουν αυτά. Τυχαίνουν. Πώς δεν έχει γλιστρήσει το τηλέφωνο από τα χέρια.
0: Τώρα έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη όμως. Καλούμε τους αγαπημένους σας για να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας. Για να δούμε. Θα το σηκώσουν.
1: Κάνουμε τις εκπλήξεις που μας έχει ζητήσει εσύ. Ευγενικό να είσαι. Σε παρακαλώ τώρα. Πρώτη στη λίστα μας είναι εδώ η φίλη Εύα.
0: Στη λίστα σε, ναι.
1: Όχι. Και Ανίτα θα ήταν στη λίστρια.
0: Τελείωνε.
1: Σταμάτα καλέ.
0: Τώρα άντε πάει. Την έστειλα.
2: Εγώ άκουσα ένα ναι. Μόλις είπε ναι η κοπέλα.
0: Όχι, κανένα ναι.
1: Μανώ, κανόνισε.
0: Κανένα ναι.
1: Θα στείλουν εδώ email διαμαρτυρίας. Εσένα θα δίνω στο τηλέφωνο, να ξέρεις.
0: Η Μιράντα το κάνει.
2: Θα το πάρει ο Μάνος. Άντε και του το έδωσες.
1: Άντε λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Να είσαστε σε επιφυλακή.
1: Σε επεγρύπνηση.
0: Τζάμπα, εμείς καλούμε.
1: Καλά, εντάξει. Πλέον τα μόνα τζάμπα, παιδιά, είναι τα τηλεφωνήματα, νομίζω. Θέλω να πω.
2: Ναι, καλά, σιγά τα τζάμπα.
1: Τα πακέτα πλέον.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μάκη.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Τι κάνεις, ρε Μάκη?
3: Καλά είμαι, εσύ?
2: Πάντα καλά.
1: Έτσι, χαμογελαστός και κεφάτος. Χαμογελάς κάθε μέρα ή ειδικά σήμερα που έχεις γενέθλια?
3: Σήμερα λίγο παραπάνω.
1: Χρόνια
0: τον άκουσα παραδοσιακό.
1: Ναι, γιορτάζεις.
2: Άιντε.
1: Γεια σου, ρε Μάκη. Τι έχει? Τι έπαθες?
3: Σοκαριστεί.
1: Έλα τώρα.
2: Για σοκαρισμένος μια χαρά ακούγεσαι, ναι. Να ξέρεις.
1: Εγώ έχω λίγο σοκαριστεί γιατί σε λένε, είσαι ο Μάκης ο Λουσιραδόρος. Το έγραψαν.
3: Λουστραδόρος.
1: Λουστραδόρος. Λέω και εγώ τι είναι Λουσιραδόρ.
2: Ναι. Λουστράρης.
1: Ναι, να μην ρωτήσω.
2: Τι, επιπλά.
3: Όχι. Ναι, επιπλά, επιπλά.
1: Α, είναι
2: κυριολεκτικό. Ωραία.
1: Γιατί δεν ξέρω.
0: Δεν ήταν μεταφορικό ότι βλέπεις ένα ποπουδάκι
1: με σταμάτα. Να
0: το λουστράρεις, ας πούμε, αλλά στο λουστράρο.
1: Σταμάτα, μάνα.
2: Σταμάτα, ειλικρινά, έλεγα.
1: Μάκη. Είσαι καλό στη δουλειά σου, ε.
3: Ναι, ναι.
1: Ειδικεύεσαι σε κάποιο συγκεκριμένο έπιπλο, ας πούμε?
0: Α, ναι.
3: Έχουμε τα πάντα εδώ πέρα στο πάντα. Εργοστάσιο.
1: Ναι, είναι κάτι, ρε παιδί, που μπορεί να σ' αρέσει σε ένα περισσότερο να λουστράρεις.
0: Να το λουστράρεις περισσότερο.
3: Ναι, ναι.
1: Ένα σκρίνιο, ένα, ξέρω εγώ, ένα έπιπλο. Πώς τα λένε αυτά, στο
2: μπουντουάρ.
1: Στο μπουντουάρ, που το θυμήθηκες. Τέλος πάντων.
3: Τα αγαπημένα μου είναι οι κουζίνες πάντως.
1: Οι κουζίνες, βέβαια. Πρέπει να είναι λουστράρεις.
2: Έχουν εκεί μια ευθεία, ωραίο σκρίνιο. Τέλειος υπόθεση.
1: Μάκη, που δεν ρωτάς και πολλά, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, αν δεν το κατάλαβες.
3: Μπράβο! Το κατάλαβα. Μα σας ακούω. Ακούω και τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή από το ράδι.
1: Α, είδες πως είναι. Μάκη, φίρμα είσαι και φρόντισαν γι' αυτό ο Δημήτρης, ο Στέλιος και ο Αντώνης, εκεί οι συνάδελφοί σου, που φαντάζομαι σε κοιτάνε τώρα και γελάνε, χαμογελάνε. Τους κέρασες, βρε, τίποτα?
3: Ναι, εννοείται. Έφερα κεράσματα.
1: Αχ, τι καλός που είσαι. Μάκη, χρόνια πολλά, με ωραίες εκπλήξεις στη ζωή σου. Και δεν δίνω την ευχή. Όλα καλά, όλα καλά.
2: Τι ευχή.
0: Καλά λουστραρίσματα.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Γεια χαρά.
2: Έτσι. Καλή, θα ήταν κυριολεκτική.
1: Ναι, εγώ κυριολεκτικά θα το πω, αλλά έχουμε έναν άλλον εδώ πέρα που σκέφτεται αλλιώς.
0: Εγώ δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, πονηρά μυαλά μόνο.
1: Όχι, εγώ, εσύ. Και θεία μου και εκεί, τέλος πάντων. Δεν έχω, αλλά αν είχα.
2: Ούτε εγώ έχω θεία Κική, είναι αλήθεια.
1: Τώρα παίρνουμε την Κική όμως, γιατί έχουμε μια Κική εδώ.
2: Ωραία.
1: Να καλέσουμε. Πολύ ωραία.
2: Να τη βάλουμε στην παρέα μας, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι, που είχε τα γενέθλια της. Πες Κική και χρόνια πολλά. Μεγάλη Κική.
4: Ναι.
2: Χρόνια πολλά να ζήσεις, Κική, και χρόνια πολλά. Για θες μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου. και από την Αναβίση.
2: Για τα χθεσινά γενέθλιά σου.
1: Βέβαια, μέχρι να γίνουν άσπρα τα μαλλιά σου που είσαι μόλις 24. Μη σε απασχολεί τίποτα.
0: Τι ωραίες ηλικίες είναι αυτές.
1: Κίκι.
2: Ήρεμα εσύ.
4: Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είμαστε.
1: Σου κάνουμε την έκπληξη. Σε ψάξαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αλλά δεν σε βρήκαμε.
4: Ναι.
1: Ήσουν μήπως. Δεν ξεκίνησαν οι σπουδές, τα μαθήματα ξεκίνησε.
4: Όχι, όχι. Οκτώβριο
1: έχει ακόμα. Αλλά μάλλον λίγο χουζούρευε. Με το καλό το πτυχίο σου στην βιοιατρική. Τα έχω μαθεί όλα εγώ.
4: Ευχαριστώ.
1: Πώς τα πας, χρωστάμε μαθήματα?
4: Όχι, δεν χρωστάμε.
2: Έλα τώρα, μεταξύ μας είμαστε, δεν ακούει κανείς.
4: Δεν χρωστάμε καθόλου.
2: Ούτε ένα.
4: Ούτε ένα.
1: Δανεικά χρωστάς, πουθενά? Ούτε από αυτά να χρωστάς, Κική μου. Να σου πω, μεταξύ μας, καλύτερα να χρωστάς κανένα μάθημα παρά κανένα δανεικό. Δεν ξέρεις τι άγχος. Πέρασες ωραία χτες?
4: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
1: Ο Αλέξης σου κάνει και καμιά άλλη έκπληξη?
4: Όχι.
2: Να, το κρατούσαμε για σήμερα.
1: Να, κοίταξε. Αυτή ήταν η πρώτη βασικά. Δεν ξέρω πώς το έχεις σκεφτεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης, το αγόρι σου, μας έβαλε να σε καλέσουμε. Τα καλύτερα σου εύχεται και τα υπόλοιπα.
2: Θα τα πει αυτός.
1: Ναι, ναι. Εμείς αυτά είχαμε να σου πούμε. Φιλάκια πολλά.
4: Φιλάκια, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, χαρά. Bye bye. Δεν έβαλα τον παιδί να είναι εκεί, κυρί, κυρί, κυρί.
1: Και εκεί, γλυκούλα. Το κοκόρα.
0: Καλημέρα.
1: Σε ξυπνάει κάθε πρωί. Άντε να ξυπνήσουμε έναν ακόμη, γιατί βλέπω ότι σήμερα είναι του ξυπνήματος. Α, έχουμε και όλο το κοτέτσι εδώ πέρα.
2: Στο κοτέτσι.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Κατερίνα, γεια σου και χαρά σου, τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Μάθαμε ότι σήμερα έχεις γενέθλια, είναι αλήθεια?
5: Ισχύει, πράγματι.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ. Βάλε κάτι πιο.
2: Και της έβαλε της γυναίκα.
5: Είναι το κατάλληλο της ηλικίας μου, το δέχομαι.
1: Αλήθεια.
2: Ωραία.
5: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα γκοτζάμτο με άρχης προϊσταμένη έγινε η γυναίκα.
0: Κυρία προσταμένη.
1: Συγχαρητήρια.
5: Χαίρετε πολλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Επιμόλες δεν θα πω το που δεν χρειάζεται, αλλά θα κρατήσω το τηλέφωνό σου.
2: Ναι, ναι. Αχρίαστο να είναι.
5: Μάλιστα. Πάντα φαίνεται χρήσιμο.
1: Κατερίνα, σε ποια περιοχή είσαι? Γενικά πες.
5: Καλαμαριά.
1: Έχει την ανάγκη, θα έρθω και εκεί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει, δεν είναι και μακριά.
1: Αν είναι να εξυπηρετηθούμε τώρα.
2: Και μετρό τώρα.
5: Όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κατερίνα, χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το μήνυμα λέει στον πιο δοτικό και γλυκό άνθρωπο και πολλά συγχαρητήρια από τη φίλη σου την Εύη.
5: Τρελή.
1: Ναι, ναι, εντάξει, φιλενάδα σου. Στον αέρα του Κοσμοράδιου. Να περάσει πολύ όμορφα σήμερα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάτι δεν μας είπες.
5: Να είμαστε όλοι καλά.
2: Κάτι δεν μας είπες όμως. Τα πόσα κλείνεις και σου αρμόζαν τα στρουμφάκια?
5: Ναι. Τα 10.
2: 10, ωραία. Και εγώ τόσο σε υπολογίζω.
0: 10 χρόνια προϋπηρεσία εννοώ.
1: Το με άρχης προϊσταμένη ετών 10. Το κορίτσι θαύμα, κυρίε και κύριοι.
2: Θαύμα.
1: Κατερίνα, φίλα και πολλά, να περνά όμορφα. Χρόνια πολλά.
5: Γεια σα,
2: μέρα. Γεια σα.
1: Ωραία.
2: Αυτά για αρχή, γιατί έχουμε και δεύτερο μέρος. Τώρα όμως έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Παιδιά, το είδατε στα social που έχει γίνει λίγο viral ένα βιντεάκι. Έχει καιρό, αλλά.
1: Πολλά βίντεο.
0: Έλειπα και δεν το σχολίασα.
2: Λέγε.
0: Σε ένα ιταλικό εστιατόριο λέει που μετράνε τον μπούστο τη γυναίκα, αν θέλει να φας, λέει δωρεάν.
1: Ο αλγόριθμος έχει καταλάβει και σου προβάλλει μόνο τέτοια.
0: Γιώργο, πότε θα πάμε τη Μιράντα για φαγητό?
1: Θα ήθελα να πω
2: ότι αυτό το θέμα είναι για το αυτό που είπες, αλλά θα ακουστεί άσχημα στον αέρα.
0: Για το μπούστο.
2: Ναι,
1: συμφωνώ και εγώ. Κοιτάξτε, είναι ένας τρόπος για να κάνει διαφήμιση αυτό το μαγαζί, ξεκάθαρα τώρα.
2: Τώρα
1: αφήνουμε άλλες παραμέτρους.
0: Πολύ καλό ήταν όμως.
1: Πώς δεν το σκέφτηκε στη σειρά,
0: πραγματικά. Πού έχει να μετράμε το άλλο να τρώμε δωρεάν? Θα το βάζουν παρά έτσι, ακούγεται.
1: Δωρεάν.
0: Ορίστε.
1: Ή θα μας διώχνουνε.
0: Ζυγαριά να έχει.
1: Να σου πω. Εγώ βλέπω να κολλάνε μια φύσα.
2: Από εκείνο που κάνουν τις σκονίτσες, καταλαβές, που μετράει τα χιλιοστά των γραμμαρίων. Εκεί μπορεί κάτι να συμβεί, να δείξει κανένα ψηφίο πάνω από το 0,00.
1: Βλέπω να γίνεσαι πόστερ στα μαγαζιά όλα. Πώς είναι ο καταζητούμενος. Απαγορεύεται η είσοδος και θα είναι η φάτσα σου. Δεν τίποτα.
2: Μυστικός θα μείνεις. Μόνο τόστ με κέτσαπ θα τρώει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Απ' την αρχή.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή 59χρονος που ξυλοκόπησε την 31χρονη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Χαλκιδική. Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν στη ζωή άτομο μετά από πνιγμό. Νεκροβρέφος στην Κυψέλη. Παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι οι γονείς και ο 26χρονος Αφγανός. Σχολικά δρομολόγια. Προθεσμία έως την 5η για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους λεωφορείουχους. Μαλαισία. 5 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η πιο ζηλιάρα γυναίκα στον κόσμο?
3: Πώς θα διεκδικήσετε πλήρη υποτροφή αγγλικής γλώσσας για μαθητές A και B Junior για το Language Corner στο Ρεόκαστρο?
2: Αλλά φυσικά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξης στο δεύτερο μας μέρος και τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας.
1: Όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Χαμογελαστές καλημέρες σε όλους και όλες. Και το ερώτημα της ημέρας για να μπούμε μέσα στα σπίτια σας.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες.
2: Ή αν θέλετε, μπορείτε να κάνουμε υποθετικά ότι απαντάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλάβατε, έτσι, όχι για εσάς, για κάτι άλλο που ξέρετε.
1: Ναι, δεν θα μπούμε τώρα εμείς μέσα στη σχέση σας επίσης.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: ναι,
1: κάποια στιγμή διαφωνείς, ρε παιδί μου, με το Τέρι,
2: ναι,
1: με το σύντροφο, τη σύντροφό σου. Η πιο συχνή διαφωνία που μπορεί να έχεις.
2: Ναι.
1: Είναι,
2: να
1: είναι,
2: είναι,
1: είναι. Ποια είναι, ρε παιδιά?
0: Ποια είναι, τι θα φάμε σήμερα?
2: Θα παρακύλουμε.
1: Μπορεί.
2: Τι θα βάλουμε να δούμε την ώρα που τρώμε?
1: Ναι, και ναι, αυτό επίσης.
0: Έχεις δύο τηλεοράσεις. Problem solved. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Γιατί να έχει σχέση, άμα είναι.
1: Παιδιά, όχι. Είναι ώρα να βλέπεις αγκαλίτσα λίγο τηλεόραση.
0: Τρως, Μιράντα, την ώρα που βλέπεις. Πώς θα
2: στείλουμε,
1: δεν τρως. Το κλιματιστικό.
2: Το κλιματιστικό είναι στο υπνοδωμάτιο.
1: Δεν πιάνει.
0: Όχι, εκεί που κοιμόμαστε.
1: Συγγνώμη, να μια διαφωνία. Πού θα δούμε τηλεόραση, το υπνοδωμάτιο ή έξω στο
0: όχι,
1: θα
0: δούμε το κλιματιστικό. Το υπνοδωμάτιο είναι μόνο για σεξ.
2: Στους πόσους βαθμούς είναι το κλιματιστικό επίσης?
1: Πω καυγάς.
0: Μιράντα, φαντάζεσαι να τον έχεις στο ίδιο σπίτι, να μένετε μαζί?
1: Μα γι' αυτό δεν έχω σχέση.
2: Ζάχαρη δεν προσνούσα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας απαντήσετε εσείς όμως. Αφήστε τα δικά μας, έλατε σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο951. Ψάχνουμε σήμερα την πιο συχνή διαφωνία με το Τέρι σας.

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Αυτό είναι το πρωινό σας. Καλημέρα στο μέσο της εβδομάδας. Βρισκόμαστε. Είναι Τετάρτη. Είναι 9 του Σεπτέμβρη. Και φυσικά είναι. Η Μιράντα, ο Γιώργος και ο Μάνος είναι εδώ μέχρι τις 12.
1: Είμαστε.
2: Είμαστε και έχουμε 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λάμπει και ο ήλιος βεβαίως.
1: Καλημέρα, ήλια.
2: Ούτε ένα βαθμό κάτω από χθες. Είμαστε στα ίδια. Δηλαδή μια σταθερότητα υπάρχει όπως καταλαβαίνετε.
1: Έχει μια δροσούλα το βράδυ.
2: Το βράδυ πάντα.
1: Ωραία, ήταν εκεί στο πρωί. Όταν βγαίνει από το σπίτι λες αχ, τι καλά.
0: Μετά το μεσημέρι. Σε λίγο θα σας πω, έχω κι άλλα.
2: Τα τριαντάρια. Η δύση του ηλίου 19 και 47 πρώτα λεπτά.
1: Γιατί το κάνεις αυτό κάθε μέρα, εσύ, Μιράντα?
2: Θα σας λέω την Ανατολή, 7 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Α, 7 και 2, μια χαρά, έχω ξυπνήσει.
2: Πάλι καλά.
1: Ωραία, καλά. Λοιπόν, μια βόλτα στους δρόμους της πόλης θα κάνουμε αμέσως τώρα. Να μας πει η Σοφία πώς θα περάνε, φιλετική.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει σχεδόν μέχρι την Πολύχνη. Επίσης και μέσα στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσεις. Στην Τσιμισκή σε όλο της το μήκος κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά.

0: Γεια σας, είμαστε εδώ όπως κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12. Το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά.
1: Mm-hmm.
2: Τι έπαθες?
1: 9-9.
0: Τίποτα.
1: 9-9 είναι σήμερα.
0: Α, ναι, ωραία.
1: 9 η ώρα.
2: Του Σεπτέμβρη της 9 που λέει.
0: Του Δεκέμβρη, ναι.
1: Άμα θες, πες εσύ του Σεπτέμβρη. Τι κάνουμε, όντως είναι. 9-9 και είναι μέρα που κάποιοι έχουν τα γενέθλιά τους. Κάποιοι από αυτοί ανυποψίαστοι είναι τώρα στη δουλειά τους, στο δρόμο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο γυμναστήριο ενδεχομένως. Οδηγούν. Ναι, εσείς που οδηγείτε, είπαμε και σήμερα έχουμε προβλήματα.
0: Και εμείς.
1: Γενικότερα, σας κάνουμε συντροφιά. Ναι, ανυποψίαστοι λοιπόν είναι όπου είναι, εμείς τους καλούμε. Μια φίλη τώρα όμως δεν απάντησε, αλλά...
0: Α, πάμε σε ένα φίλο που μπορεί να απαντήσει.
1: Πάμε.
0: Α, δεν μπορεί.
1: Στο επόμενο τηλεφώνημα.
0: Α, το καλό, το καλό.
1: Να ξέρετε ότι τα τηλεφωνήματα έκπληξη δεν γίνονται μόνο για ανθρώπους που έχουν γενέθλια ή γιορτή.
3: Παρακαλώ.
1: Κατερίνα. Κατερίνα. Κατερίνα, μας ακούς?
3: Ναι, ναι.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είσαι στο αυτοκίνητο?
3: Είμαι καθοδόν στο αυτοκίνητο, ναι.
1: Φτάνει στη δουλίτσα σου ή αργεί ακόμη?
3: Φτάνω μου, φτάνω.
1: Με το καλό. Έχει και κεράσματα μαζί σου για τα γενέθλια, για τα γενέθλιά σου? Όχι.
3: Δεν έχω γενέθλια.
1: Α, δεν έχεις. Α, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Α, Κατερίνα.
3: Τίποτα δεν έχω. Ναι.
1: Ωραία. Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν έχεις τίποτα σήμερα.
0: Είπαμε εμείς να κάνουμε σαν να έχεις γενέθλια.
1: Θα σου κάνουμε την έκπληξη, το τηλεφώνημα αυτό. Και να σου πούμε ότι κάποιος που σε σκέφτεται πολύ.
0: Αγαπάει.
1: Σου αφιερώνει και ένα στιχάκι που μάλλον για σένα θα πει πολλά.
0: Για πες.
1: Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτσι,
1: μέσα στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία που να θέλω πολύ. Μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ, μόνο η μία.
1: Μόνο μία.
0: Μία, ναι.
1: Του Γιάννη Πλούταρχου. Θέσου. Θέσου. Είναι ο Στάθης που μας έστειλε το μήνυμα να σου κάνουμε την έκπληξη εδώ από το Κοσμοράδιο.
3: Πάρα πολύ.
0: Θα το μάντευες ότι είναι ο Στάθης και αν δεν το λέγαμε.
1: Ε?
0: Ησυχία.
1: Ναι.
0: Ναι, καλέ, εμείς ακούμε. Εσύ δεν μας ακούς.
1: Δεν μας ακούει μάλλον καλά. Κατερινάκη, ελήφθη το μήνυμα, εντάξει.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα
1: Άντε.
3: Πολύ.
1: Φιλιά. Ωραία. Και στο Στάθη. Ναι. Γεια σου.
0: Γεια χαλάκια.
2: Ωραίο αυτό το κόλπο. Δεν ακούω και καλά. Δεν ακούω. Μπράβο, εντάξει.
1: Το πήρε η Μάνο.
2: Να το κάνετε συχνά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ο Μάνος το σκέφτηκε.
2: Ναι, καλά, καλά.
1: Είμαι σίγουρη πως η κοπέλα ούτε καν.
2: Δεν ακούω, ναι. Είμαι σίγουρη και εγώ αυτό
0: το
2: σκεφτόμουν. Αμέσως.
1: Μέσα στο αμάξι, παιδιά. Μπορεί να χάνετε λίγο το σήμα.
2: Μια χαρά το άκουσα το σήμα.
0: Σίγουρα χάνετε.
2: Με τον Bluetooth, εγώ το
1: είναι κάποια σήμα. Μπορεί να έχει λίγο ανοιχτό το παράθυρο και να έπαιρνε τον εξωτερικό θόρυβο, τον οποίο τον μπλοκάρει το Bluetooth.
0: Μπορεί ένα άλλο τραγούδι του Bluetooth να φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Σωστά, Γιώργο, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όπως το λες. Άντε τώρα αμέσω την κοπέλα. Εντάξει, άμα σας δώσαμε ιδέα, σας να λέτε δεν ακούω, δεν ακούω, τι να πω.
2: Αυτό.
1: Τέτοιοι είστε. Άντε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν πρέπει.
1: Όχι, δεν πρέπει. Συνεχίζουμε τηλεφωνήματα έκπληξη για όσους και όσες έχετε ζητήσει να καλέσουμε, βεβαίως. Mm-hmm. Και όσοι προλάβουμε, παιδιά, κάποιοι είστε λίγο τελευταία στιγμή.
2: Σε λίγο έρχεται και το καινούριο τραγούδι από την Άννα Βύση, το Όχι Γιατί, το οποίο το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και πλησιάζει και μεγάλη συναυλία τη Άννα Βύση 26 Σεπτεμβρίου.
1: Καλέμε μια ανάσα. Ναι. Στην Αθήνα. Αλλά
2: άμα είμαι συγκεντρωμένος, βλέπεις.
0: Όντως. Δεν τυχαίνει συχνά.
2: Δεν τυχαίνει αυτό.
1: Εγώ το ξέρω.
2: Έχω διάσπαση προσοχής, Γιώργο, και στο σχολείο αυτό μου λέγανε.
1: Φτάνει την καραμέλα.
2: Όχι, έχω.
1: Φτάνει.
2: Δεν μπορούσα να επικεντρωθώ έτσι στους δασκάλους, ας πούμε, να παρακολουθείς το μάθημα. Τι γινόταν.
0: Αλλού επικεντρωνόσουν, είμαι σίγουρος.
2: Ναι, άμα ήταν εκείνη η δασκάλα που είχαμε εκ δημοτικού, φαινόταν που έρχονταν με τα μήνια.
0: Από την έκτη δημοτικού κοιτούσε.
2: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα. Καταλάβατε από εκεί φάνηκε το παιδί.
2: Είχε κάτι ποδάρες, τότε ποδάρες λέγαμε. Μετά πήγαμε παρακάτω και παραπάνω.
0: Παρακάτω.
1: Κάτω τα πόδια που πάτε.
2: Φτέρνες. Πατουσάκια.
0: Φτερνάρες. Φτερνάκες κυρίες και κύριε Μάνος Βολάν. Μάλιστα.
1: Ένα βγαίνουν.
0: Ωραία.
1: Το μίμι παίρνουμε. Άντε. Έλα ρε
2: μίμι. Μίμι τον παίρνουμε.
1: Είναι και λίγο αρρωστούλης ο μίμις τώρα.
2: Είναι άρρωστος ο μίμις.
0: Την όρεξη μας θα έχει τώρα.
2: Πού είσαι μωρή αρρώστια.
1: Όχι.
2: Σήκωσέ το.
1: Να το μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια.
0: Άντε.
1: Έλα ρε μιμάκο. Έλα ρε και περιμένει όλη η παρέα.
2: Όλη η παρέα.
1: Που χρωστάς μπουκάλι. Άντε μην τα πω.
2: Τώρα που κάλει σε ρόπι θα έχει δίπλα του.
1: Δεν
0: πάει ο
1: μίμης.
0: Περαστικά στο μίμη και χρωστάει.
1: Λεωνίδα, προσπαθήσαμε. Χρωστάει. Τι την έβαλε, λέει, με σόδα. Είναι δυνατόν.
0: Το καημένο.
1: Παιδιά, σας έχει τύχει να είστε, έχετε γενέθλια ή κάτι σε παιδί μου γιορτή, να είστε κάπου.
0: Και... θα το ακύρωνα.
1: Ναι,
0: αυτό που πας να πεις.
1: Αλήθεια.
0: Να παίρνω καμιά αντιβίωση και να πίνουν οι άλλοι και εγώ με τη σόδα, ούτε καν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτό το νόημα.
0: Όταν γίνω καλά, παιδιά.
1: Όλοι να περάσουν καλά. Έτσι πρέπει.
2: Άμα δεν πας και όλα στο πάρτι και σε λένε Λεωνίδα, θα σε λένε Λέω, δεν σε είδα.
0: Λεωνίδα.
1: Δεν το.
2: Όχι, δεν πειράζει. Λεωνίδα.
1: Λεωνίδα. Λεωδέσμο
4: που καλέσατε.
1: Είναι τόσο αποτυχημένο αυτό.
4: Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό.
2: Να αφήσουμε.
1: Ιωάννα, την Ιωάννα δεν πήραμε.
0: Ε? Ιωάννα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά,
1: χρόνια
2: Ιωάννα.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Να ζήσεις, Ιωάννα, και χρόνια πολλά.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και σου κάνει έκπληξη η Στέλλα, η Μαρία, η αδερφέ σου, τα ανιψάκια σου, ο Γιάννης, η Βασιλική, η Χαζή που θα καταλάβεις εσύ.
0: Θα καταλάβεις εσύ.
1: Και ο Στέλιος, ο γαμπρός σου. Φιλιά πολλά, είσαι στην Κέρκυρα σεζόν. Μάτς
0: φιλιά!
2: Γεια!
1: Και με το καλό να γυρίσεις.
0: Με το καλό, με το καλό.
2: Αυτά.
1: Αφήνουμε και μηνύματα στους τηλεφωνητές.
2: Έτυχε.
0: Όπως τηλεφωνητής. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτά ήταν τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη. Εάν δεν τα πρόλαβε κάποιος αγαπημένος και θέλετε να το ξανακούσετε, μπαίνετε στο κοσμοράδιο.gr στην ειδική ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.

0: Θα την ακούσατε live.
1: Ναι, καλέ, ναι, εννοείται. Την έχετε ακούσει ήδη με το Κοσμοράδιο 95,1 με τόσα δώρα που σας δίνει και σας βάζει μέσα σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε εκτός. Θα έρθει. Έχουμε εξασφαλίσει προσκλήσεις για τη συναυλιάρα της.
2: Βεβαίως, τι νομίζατε, έτσι θα το ξεπετούσαμε.
1: Στην Αθήνα.
2: Είναι δυνατόν να μην σας στείλουμε εκεί?
1: Θα σας πούμε όταν έρθει η ώρα. Κοιτάξτε λίγο, έχουμε κι άλλες δουλίτσες τώρα να κάνουμε. Τελειώνουμε.
0: Τώρα μηνύματα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ναι. Βασική προϋπόθεση. Ναι. Μπείτε και κάντε follow το Κοσμοράδιο στο Instagram. Ναι. Αν δεν το έχετε κάνει,
1: ακούστε το Γιώργο.
2: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.
1: Πολύ σημαντική λόγη.
2: Πολύ σημαντικός λόγος. Μπείτε. Αλλιώς να ξέρετε, δεν θα
0: έχει προσκλήσεις.
1: Ναι. Δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω ο Γιώργος.
2: Αυτό έχω να σας πω εγώ.
1: Αλλά επειδή τα giveaway είναι πάρα πολλά στο Κοσμοράδιο και ειδικά στο πρωινό που κάθε ώρα σας δίνουμε και άλλη μία δώρο. Και κάθε δώρο. Και ένα δώρο, πες το η Χριστιανή μου.
2: Δώρα, πολλά, χαμός θα γίνει.
1: Την Παρασκευή και έξοδο σας έχουμε κανονίσει. Το Zen Garden που κλείνει 5 χρόνια, το γιορτάζει όπως πρέπει, στην υπέροχη αυλή, σε ένα πολύ ωραίο χώρο που αν δεν έχετε πάει είναι τέλεια φόρμη να το γνωρίσετε.
0: Εκεί στην Πλαστήρα.
1: Ναι, και αν έχετε πάει ξέρετε τους λόγους πρέπει να είστε εκεί. DJ set από Ανέστη Μενεξέ και Φράου Δήμητρα.
2: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αν δεν το έχετε γνωρίσει, είναι η κατάλληλη αφορμή.
1: Τώρα διαγωνισμός λοιπόν για μια φιάλη, τυχερή η παρέα με έως 6 άτομα που θα πάτε εκεί.
2: Τέλειο.
0: Λοιπόν, πάρε το κινητό σας, μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Zen Garden, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

0: όσο είναι ακόμα καλοκαίρι, να αυτό το ήλιο βασίλεμα το καλοκαιρινό σε κάποια παραλία να το ζείτε, να το ζήσετε, να μαζέψετε εικόνες για το χειμώνα.
1: Σεπτέμβρη είναι.
2: Και εδώ είναι ωραίο το ήλιο βασίλεμα. Ξέρεις τι ωραία χρώματα βγάζει βλέποντάς το στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εσύ νομίζεις το ήλιο βασίλεμα είναι μόνο στις παραλίες, στις ακρογιαλιές και στα νησιά, μάλλον.
0: Πού θα είναι.
2: Όχι, δεν. Μάλλον.
3: Μα πας στο Θερμαϊκό, ξέρεις τι ωραίο ήλιο βασίλεμα έχει.
2: Βέβαια, αλλά δεν κοιτάς. Σωστά και
3: εγώ όταν είδα τη Σαντορίνη είπα σιγά, στη Θεσσαλονίκη καλύτερο είναι.
2: Αν πάντως θέλετε να αποτυπώνετε τα ηλιοβασιλέματα όπου και αν είστε, με το κινητό σας άρτιο και άψογο, αν η οθόνη έχει κάποιο πρόβλημα ή η κάμερα ή οτιδήποτε, για κάθε επισκευή, παιδιά, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα.
3: Δεν πρόκειται να μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αυτό είναι το πιο βασικό. Για να έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε, μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση εκεί έξω. Τι γίνεται?
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία. Λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, εκεί στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Όχι, ρε, εσύ Πάνο, δεν μας περνάς εδώ. Θέλουμε να σε βλέπουμε.
1: Αυτή η αγάπη με τον Πάνο Κιάμο είναι τεράστια. Χρόνια τώρα, σε μία εβδομάδα, συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 16 του μήνα.
0: Με τον μπασκετμπολίστα Κιάμο.
2: Να σα τι έγινε.
0: Τον είχαμε βάλει να παίξει μπάσκετ.
2: Α, ναι, ναι, τότε. Ήταν πολύ καλό ο Πάνος, μπράβο του. Αλλά να σα πω κάτι τώρα, να μην το γνωρίσετε κι εσεί από κοντά. Μόνο εμεί θα τον έχουμε γνωρίσει, δεν κατάλαβα. Έχουμε τον κατάλληλο διαγωνισμό και για να βρεθείτε στη Μονή Λαζαριστών να τον απολαύσετε live, αλλά πιο πριν να το γνωρίζετε, να πείτε το γεια σας, να βγείτε τη φωτογραφία σας.
1: Και να ξέρετε, ο Πάνος είναι όχι απλά ένας φιλόξενος άνθρωπος, όχι απλά πλακατζής και άμεσος, θα ενθουσιαστείτε γνωρίζοντάς τον. Meet and greet λοιπόν στο Instagram του Κοσμοράδιο, μπείτε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, η ανάρτηση και για προσκλήσεις και για να το γνωρίσετε από κοντά.
0: Και εγώ μπήκα, Γιώργο, σήμερα.
1: Πού?
0: Έλεγες χθες, το μελετούσες χθες.
2: Τι μελετούσα?
0: Πού να βρεθεί σε βαγόνι, λέει, του μετρό και να μην έχει κλιματισμό.
2: Εμένα περίμενε για να χαλάσει.
0: Δεν είχανε μάλλον, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Εγώ έχω πετύχει πολλές φορές, μάλλον δεν μπαίνει
0: σε μετρό. Η Μασχαλίλα πήγε σύννεφο.
2: Δεν θα πείτε, ήταν και μεσημερί.
0: Όχι, τώρα το πρωί.
2: Α, το πρωί. Πότε πρόλαβε η Μασχάλη και μύρισε?
0: Μύρισε.
1: Επίσης, ρε παιδιά, το μετρό πλέον είναι τόσο σύντομα, δηλαδή η διαδρομή που κάνει. Πότε προλαβαίνει να υδρώσει η Μασχάλη κιόλα?
0: Μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, ένα-δύο λεπτά θα είναι όλα τα δρομολόγια. Το ανακοινώσανε.
2: Μια στιγμή να ζήσω στο Μάη να φάω τριφύλι.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.

0: για κάποιο λόγο κάθε πρωί πρέπει να μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός ο λόγος?
1: Η ερώτηση της ημέρας.
0: Ακριβώς, μιλάτε μου.
1: Και ειδικά σήμερα που έχετε και κάποιο λόγο.
2: Beef.
1: Κάποια μέρα, κάποια στιγμή.
2: Όχι beef που λέγαμε.
1: Διαφωνείτε με το τέρι σας. Συμβαίνει σε όλους. Η πιο συχνή διαφωνία με το τέρι μου είναι η ερώτηση της ημέρας. Συμπληρώστε τη φράση.
2: Πού πετάει τα βρακιά του?
1: Ή τις κάλτσες, θα πω εγώ.
2: Ή τα χουτιέν της.
1: Φαινόμενο.
0: Ναι, για πες, Σοφία.
3: Είναι το τι θα δούμε στην τηλεόραση, γράφει η Σόνια πάντως.
2: Να πάρετε δύο.
1: Τι θα δούμε. Θέλω να το δουν μαζί, ρε, και πρέπει να αποφασίσουν.
2: Γιατί να το δουν μαζί.
0: Αλλά τελικά, μάλλον δεν θέλουν, αφού θέλει ο καθένας άλλο.
1: Αλλά εμείς πώς σας κάνουμε το χατήρι να δούμε ποδόσφαιρο και εσείς δεν μας κάνει το δικό μας μια σαπουνόπερα ρομαντική. Που πηγαίνει λουλούδια.
0: Σαπουνόπερα ρομαντική, θες να δεις εσύ.
1: Ναι, είναι πολύ αυτό.
0: Και καλά.
3: Ότι κάνει τουρισμό στο σπίτι μας, γράφει η Αρχοντία.
1: Τουρισμό
3: Και ο Δημήτρης λέει τι θα φάμε το βράδυ. Και είναι και από κάτω και ο Ντρέας που συμπληρώνει όχι μόνο το βράδυ, λέει, για κάθε γεύμα.
1: Ναι, σας ξέρουμε.

0: σήμερα
1: και η Ανδρομάχη,
0: σήμερα στη σκηνή της ΔΕΘ ανεβαίνει και η Ανδρομάχη, φυσικά και η Έλλη Κοκκίνου και ο Παύλος Γκόρδης, φυσικά και
2: η Faith O'Hare. Θα είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα σήμερα. Πολύ αναβαστικό, παιδιά. Ετοιμαστείτε και για χορό και για τραγούδι και για κέφι και για τσαχπινιές. Music Events με Κοσμοράδιο 95,1 με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ.
0: Και στα αντέξουμε εγώ.
2: Και στα αντέξουμε, άλλο βαλάκι.
1: Εσύ θα είσαι. Εντάξει, θα έρθω σίγουρα τότε.
2: Από νωρίς,
0: από κάτω, γκρούπι ο Γιώργος.
1: Μάνος Βολάνης.
2: Για άλλα τέτοια. Λοιπόν, ωραίες μουσικές θα σας παίξει ο Μάνος βεβαίως και όπως και οι υπόλοιποι DJs του σταθμού που κάνουν το opening όλων των συναυλιών. Σειρά για ένα ακόμη δώρο γονείς ή θείοι, θείες και νονίνονες.
1: Εννοείται. Και παππούδες γιαγιάδες, αν θέλετε.
2: Βεβαίως.
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Το πιτσιρίκι αν είναι να πάει τώρα στην Α ή στην B Junior, A ή B Junior.
1: Για παιδιά τρίτης ή τετάρτης δημοτικού περίπου υπολογίστε.
2: Όλη την υποτροφή αγγλικής γλώσσας στο κέντρο ξένων γλωσσών Language Corner είναι στην Κομνηνών 65 στο ωραίο καστρό με πολλή γνώση βεβαίως πάνω στην αγγλική γλώσσα και ειδίκευση και εσάς που μπορείτε να κερδίσετε αυτήν την υποτροφία πολύ απλά και εύκολα στέλνοντας μηνύματα στο Viber.
1: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας και σχηματίστε τον αριθμό 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη φροντιστήριο, το όνομα τεπώνυμό σας, στείλτε μας το μήνυμά σας και εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος καθαρίστριας που έκλεβε για 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Στο Παγνί 34χρονος. Γιώργος Ραυτόπουλος. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Τεχεράνη. Απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν τα δεξαμενόπλια της. Ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0 την ΛΑΣΚ και ο Ολυμπιακός με 3-2 το Βόλο. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Σε ποια ακόμα χώρα θα απαγορευτούν τα smart glasses?
3: Ποιοι θα τραγουδήσουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου?
4: Αλλά θα παίξουμε και για να κερδίσετε με υπέροχη δωρεπιταγή για κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Με διαφορά οι καλύτεροι ακροατές είστε.
1: Μπράβο σας. Και αυτούς σας να μην σας αματιάξουμε.
0: Και είστε και στο καλύτερο και νούμερο ένα μουσικό πρωινό της πόλης και πολύ σας ευχαριστούμε. Μάνος, Γιώργος και Μιράντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς το έχετε σκεφτεί. Αρκετές από εσάς επίσης γυναίκες.
1: Λέγε.
2: Υπάρχει πιο ζηλιάρα λίγη γυναίκα στον κόσμο που επιστρέφει. Ο άντρας της, α, με τα παιδιά ήμασταν έξω, πίναμε μπυρίτσες, βλέπαμε Champions League, ας πούμε. Για έλα εδώ. Πέρασα από τον ανοιχνευτή ψεύδος. Με ποια ονίσουνα. Με τα παιδιά. Με τα παιδιά, αλήθεια λες. Ήπια μία μπυρίτσα. Ήπια μία.
1: Κυριολεκτικά ανοιχνευτή ψεύδος.
2: Κανονικότατα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η κυρία, βέβαια, παιδιά, επειδή το έχω δει στη Βρετανία, έχει διαγνωστεί.
2: Σίγουρα δεν είναι τοξότης, γιατί οι τοξότες λέει δεν βλέπουν.
0: Έχει διαγνωστεί με ένα σύνδρομο του Οθέλου.
2: Το θέλω.
0: Οθέλο σύνδρομ. Που προφανώς έχει κάποια ερμηνεία.
2: Κάποιες παρενέργειες.
0: Ζήλια όλο αυτό. Και εντάξει τώρα, αν ο γιατρός της έγραψε να πάρει ανοιχνευτή ψεύδους για να μην πάρει τίποτα άλλο.
2: Να σου πω, ο σύντροφός της παραμένει στη σχέση. Δηλαδή, εσείς,
1: για να το περνάει η ανοιχνευτή ψεύδους.
2: Θα καθόσασταν.
0: Θα μπορεί και αυτός να είναι της ρουτίνας, να του αρέσουν όλα αυτά.
1: Εγώ άλλα σκέφτομαι τώρα.
2: Τι?
1: Μήπως είχε αυτό το σύνδρομο και η μάνα μου.
0: Oh.
1: Που με ρωτούσε κάθε φορά που γυρνούσε σπίτι, όταν ήμουν μικρός, τι έφαγα. Τη έλεγα τίποτα, τίποτα. Και με μύριζε και έλεγε. Έφαγε γύρω.
0: Μύριζε το στόμα σου. Ξαλεί το στόμα κανένα.
1: Φόταν, δεν μύριζε γύρω.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Και ο γύρος μυρίζει.
1: Είδατε τα αποτελέσματα όμως. Τίποτα δεν πρόλαβε.

0: Mods. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά σε όλους. Κοντά ή μακριά, όπου κι αν είστε. Η ένατη μέρα του Σεπτέμβρη είναι αυτή. Στα μισά ακριβώς της εβδομάδας. Μισά, ενώ αν την πιάσουμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Στην αρχή του φθινοπόρου προτιμάς να το πούμε.
0: Δεν είναι φθινόπορο όμως.
2: Σεπτέμβρη είναι. Τι είναι, καλοκαίρι, έλα, πες μου. Είναι από καλό καιρό.
0: Είναι Σεπτέμβρη.
2: Είναι Αύγουστο 38. Πόσο έχουμε, 39 Αυγούστου.
0: Δεν το μετράω ούτε έτσι. Λέω απλώς ότι είναι Σεπτέμβρη. Λέω αυτό που είναι, ρε παιδιά. Φθινόπορο ημερολογιακά, μεν, αλλά όχι.
3: Επίσημα, παιδιά. Αστρονομικά μπαίνει στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 και αυτά τα ξημερώματα.
2: Για το βόρειο ημισφαίριο.
1: Ναι, και αν έχει την ηλικία μα είναι φθινόπουρο.
3: Να μιλάς για τον εαυτό σου. Αλλά ήταν επιτέλους μια κρίση αυτογνωσίας. Ας βγούμε στους δρόμους της πόλης. Σοφία, τι κάνουν οι φίλοι μας?
4: Υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ μέσα στην πόλη έχουμε καθυστερήσει στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλημέρα! Καλώς ήρθατε και καλώς θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θέλω να ξεκινήσω να σας πω ότι.
1: Λάβω τη θέση και ξεκινάμε τα ονόματα.
0: Όχι, θα σας πω σε λίγο. Με ρωτάει η φίλη χθες, ποιο είναι το κοντινότερο καφέ για να είμαστε από πριν κοντά στη συναυλία. Εκεί στην παραλία.
2: Όχι,
0: λέω το καφέ, τον καφέ που θα πάρει στο χέρι σου, να πα νωρί να πιάσει μια ωραία θέση.
2: Τώρα αναρωτιέστε ποιοι θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμου. Είχε ακουστεί εδώ και καιρό ότι θα είναι ο Ροναλντίνιο και λέγατε ναι, οκ, ο Ροναλντίνιο θα έρθει να κάνει, ρε παιδί μου, μια εμφάνιση ο άνθρωπος.
0: Να τον δει, guest, φίλοι.
2: Αλλά δεν κανένα τραγουδιστή, κανένα άλλο που να ξέρουμε εδώ πέρα εγχώριο ή από έξω.
0: Δόθηκε χθες συνέντευξη τύπου, μίλησε για όλου και για όλα, για τα πάντα ο Αντώνης Ρέμος που ήταν εκεί. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο, ο ποδοσφαιριστή, θα είναι μεν, θα παίξει και κρουστά.
1: Πολύ ξέρει, άκουσα ότι θα πάνε για τον Ροναλντίνιο εδώ και το Ρέμο.
0: Θα πάρουμε αντίστροφα. Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, Μάνος Πυροβολάκης, Κώστας Χατζής, Mr. President, Snap, Rhythm is a Dancer, Gypsy Kings με πάρα πολλά τραγούδια.
2: Να πω τους Έλληνες. Ο Γιώργος Θεοφάνος έχουν συνεργαστεί άλλωστε πάρα πολύ. Η Κέτη Γαρμπή και με την Κέτη αν έχει πει Μαντό, αμείς από τις πρόποδες της γης. Και η Δέσποινα Βανδύ επίσης. Εντάξει, καταλαβαίνετε, το είπε και ο Ρέμος. Τι άλλο θέλετε να φέρω?
0: Σπαθιά να καταπιώ. Drones, πυροτεχνήματα, performers.
1: Θα είναι μια βραδιά πραγματικά, θα μείνει αποτυπωμένη στη μνήμη όλων όσων βρεθούν εκεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι είπε ότι ήθελε να έρθω στην πόλη με ένα πλατή χαμόγελο και μεγάλη ανυπομονησία. Ωστόσο, ήρθα με λίγο σφιγμένη την καρδιά γιατί στεναχωρέθηκα και νιώθω ότι υπάρχουν απόψεις χωρίς να έχουν δει τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Αυτό είπε ο Αντώνης. Λέει, δείτε τι έχουμε ετοιμάσει.
1: Και το κράξτε μετά, από Δευτέρα.
0: Ήταν ενήμεροι για τα σχέδια, για το stage και όλα αυτά και δεν θέλαν να κλείσουν και να φρακάρουν όλη την πόλη κάνοντάς το, ας πούμε, στην Αριστοτέλους που θα είχαμε άλλα ζητήματα. Και το μήνυμα που νομίζω αξίζει, παιδιά, να το κρατήσουμε, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει και να περάσουμε όμορφα.

0: Δεν πάτε πουθενά, είστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Μάνος Γιώργος Μιράντα. Θέλω να πω πως ο Γιώργος είναι πρωτοπόρος σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπράβο Γιώργο, όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη βλέπει TikTok, Instagram. Έχει κάψει τα και έχει στερέψει μια λίμνη, όπως είπε η Μιράντα.
2: Όχι, όπως έλεγε ο κύριος, πώς τον είναι, κύριο Αλταμάν. Είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις, λέει, για τη χρήση του νερού.
0: Τι θα έλεγε.
2: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι άλλο, ότι πολύ πριν γίνει viral, έχω αποδείξει εδώ τα μηνύματα που έστειλα στους συναδέλφους. Τους έστειλε το post του ζαχαροπλαστείου εχθές. Χρόνια πολλά, Φεδόργιε, έγραφε μία τούρτα πάνω.
0: Αληθινή τούρτα, δεν ήταν.
2: Πραγματική.
0: AI, ένα κατάστημα έκανε για ένα παιδάκι που προφανώς βαφτίστηκε Φέδων και Γεώργιος και το φωνάζουν Φεδόργιο.
1: Δεν ανέβει στον πίνακα ο Φεδόργιος, παρακαλώ.
2: Παιδιά, εντάξει, η πιο συνηθισμένη αντίδραση που διάβασα στα σχόλια ήταν γιατί δεν το λυπάστε το παιδάκι που θα πάει σχολείο κάποια στιγμή. Πώς θα το φωνάζουν οι φίλοι του.
0: Κάποιοι είπαν μπορούν να του λένε και Γιόρδον.
2: Ναι, Γιόρδον. Ωραία. Ελάτε τώρα να βρούμε πώς τα λέγανε τα δικά μας εγγόνια αν ήμασταν εμείς οι παππούδες. Άμα ήμασταν εγώ και εσύ, ας πούμε, θα το λέγανε Γιοργάντα. Ωραία. Μάνο, εσύ. Μανόργο δεν λέει.
0: Μανόργο.
2: Γιοργάνο, όχι.
0: Γιατί λέει. Το Φεδόργιο.
2: Μανοράντα, ούτε.
0: Α, σε παρακαλώ, μη λες όχι.
1: Ωραίο, μεξικάνικο, Μανοράντα.
0: Όλα. Άμα θέλει ο γονιός, παιδιά, όλα γίνονται. Και ο σαχαροπλάστης που έγινε viral.
2: Αυτός είχε απλά να το γράψει. Μια χαρά του κάτσε.

0: εδώ βρίσκεται ό,τι θέλετε κάθε πρωί. Είναι ένα μπουφέ, φανταστείτε τον και εσεί διαλέγετε. Θέλετε Μανοβολάνη, θέλετε Μιράντα Μουλιώτη, θέλετε Γιώργο Τσιμίτσι, όλου μα έχετε.
1: Έχετε πάντα και τι νούμερο 1 επιτυχίε. Έχετε και πάρα πολύ ωραία δώρα που σα χαρίζουμε έτσι πολύ απλά σε λίγο ένα ακόμη με τον αγαπημένο τρόπο που ο Μάνο θα φαλτσάρει.
2: Θέλω να αγοράσω smart glasses, παιδιά. Θέλω και εγώ να πάρω.
1: Πάλι έξοδα. Smart, αυτά που υποκλεπτούν.
2: Αυτά τα
1: φωτογραφίζουν χωρί να ξέρει ο άλλο. Ο άλλο το λαμπάκι του Μάνου. Θα νομίζω ότι άναψαν τα λαμπάκια του γενικά.
2: Άμα είναι μακριά, ζουμάρι. Οπότε δεν βλέπει ο άλλο αν καταγράφει. Άμα είναι μακριά με το
1: να
2: λαμπάκι.
1: Να ρωτήσει τον κύριο υπουργό που ξέρει
2: που έχει αυτό. Άμα πάει Νορβηγία, δεν τον βλέπω να τον αφήνουν. Γιατί εκεί, από ό,τι φαίνεται, η χώρα αυτή εξετάζει την καθολική απαγόρευση λόγω και υποκλοπών.
1: Ας πάει δηλαδή, στον κρατήσουν.
2: Πηγαίνει, ας πούμε, στο ATM να βγάλει λεφτά και από μακριά τσουπ καταγράφει.
1: Γενικώ αυτό το πράγμα τώρα, παιδιά. Άλλο να σε βλέπει ο άλλο με τα μάτια του. Α πούμε, χαζεύει κάτι αυτό. Πρόσφατα συλλάβανε και έναν ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες σε παραλίες, φωτογραφίες γυναικών.
2: Ναι.
1: Χωρίς την άδεια εννοείται των κοριτσιών αυτών. Τώρα, να φοράς και γυαλιά και να λες, μα εγώ θέλω να βλέπω. Είναι γυαλιά ηλίου. Ενοχλεί ο ήλιο και τσικ, τσικ, τσικ, τσικ.
0: Σε πιστέψαμε.
2: Αλλά σκέψου, τι πρακτικό που είναι που όταν πηγαίνεις, ας πούμε, την κοπέλα σου διακοπές, παράδειγμα, ή ένα ταξίδι. Να μην κάθεσαι συνέχεια να αποδεχτεί. Την κοιτάς, α, κάνε έτσι. Κάνε έτσι μόνο.
1: Αντί δηλαδή να σηκώνεις το κινητό. Να το κάνεις
2: κοιτάς απλά.
0: Να γλιτώνεις τη σέλφι.
1: Όπω, πολύ δύσκολο.
0: Καλά, μιλάμε, έχεις γλιτώσει τρελό κόπο.
2: Ιδέες.
0: Τα έχει και με φωτομοντέλο όλη την ώρα.
2: Ναι.
0: Και επίσης. Και έχει μάθει.
2: Σωστό.
1: Και αυτοί που τα βγάλανε αυτά τα γυαλιά, φαντάζομαι γι' αυτό το κάνανε.
2: Ναι, ρε φίλε, πρακτικότατο.
0: Καλέ, δεν τους είχαμε παρεξηγήσει τόσο καιρό.
2: Θέλω να δω η πρώτη ερωτική ταινία που θα διαγυριστεί εξ ολοκλήρου με τέτοια γυαλιά.
1: Να φοράνε όλοι τα γυαλιά.
2: Ναι, και να βλέπεις εσύ αυτό και δώσε. Δώσε! Έτσι.
0: Θα πάθει ο λαιμός σου τίποτα. Σε βλέπω, έχει σκύψει πολύ.
1: Πρωταγωνιστής σίγουρα θα είσαι εσύ.

0: απολαύστε τη θάλασσα όσο ακόμα προλαβαίνετε, γιατί winter is coming. Τώρα έχουμε το φθινόπωρο, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια εξόρμηση έτσι το Σαββατοκύριακο, μια
1: βουτιά ακόμα. Μπορείς. Ναι, ειδικά όσοι έχουν εξοχικά, ετοιμάζονται τώρα να πάνε να αρχίζουν τελευταίο συγύρισμα, να διάσουν τα ψυγεία, τους καταψύκτες, να συμμαζέψουν τα έπιπλα κήπου, μπαλκονιού, ομπρέλες.
2: Κάτι κάπως ακούγεται σαν μια λίστα με τα πράγματα που έχεις να κάνεις, μη δάτε μου.
0: Ισχύει.
1: Τίποτα, ναι, κάτι δικά μου.
2: Κάτι δικά σου, ναι.
1: Και κάποιον πολλών ακόμη εκεί έξω.
0: Με 150 ευρώ έρχομαι εγώ κι άλλα 150 ευρώ.
1: Σε καλά σου.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα, Μιράντα.
2: 150 γραμμάρια πατηρόσπορα, να ξέρεις.
0: Θα στα φτιάξουμε όλα, Μιράντα. Ό,τι χρειάζεσαι.
1: Μάλλον τώρα μου φύγε ένα βάρος, αλήθεια. Να σε καλά, κάτσε. Τα έχω στην τσέπη μου τώρα, περίμενε, πάρε τα.
2: Έλα, και 150 για τη Σοφία. Θέλει και αυτή να έρθει. Λέγε, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Δεν θα έρθουμε σίγουρα από εκεί, γιατί θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ και μέσα στην πόλη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε 9-1 του.
1: Ναι.
0: Και φυσικά όπως κάθε πρωί, ξέρετε ότι είμαστε εδώ μαζί σας παρέα.
1: Έτοιμος ο καλλιτέχνης μας.
2: Έτοιμος.
0: Oh, ποιος. Ο κακιτέχνης είναι αυτός, δεν είναι ο καλλιτέχνης.
1: Ό,τι είναι.
2: Μιράντα. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της αιωπίας.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι.
3: Σκάσεση.
1: Μάνο, πρέπει να τραγουδήσει τώρα για να δώσουμε.
2: Εδώ μου κάνει bullying.
0: Αυτό δεν λέγεται bullying. Λέγεται έχω αυτιά και θέλω να μείνω στη θέση του.
1: Είναι, όχι, αντίστροφη, πώς το λένε, ρε.
0: Ναι, ψυχολογία.
1: Ναι, που δίνει στον άλλον την όθηση, του δίνει το πείσμα. Σε είπε κακοφωνή, πώ είπε.
0: Πείσμα τώρα, δεν είπα. Δεν είπα κανένα χαρακτηρισμό.
1: Εν πάση περιπτώσει, όχι, τον είπε, όχι τραγουδιστή.
2: Θα κάνω σκόνη τον Παπαρότη αυτή τη στιγμή.
0: Ο Παπαρότη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αλλά εσείς θα βγείτε κερδισμένοι. Διότι έχουμε για εσάς δώρη επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς από το PharmaTip, το οποίο σας περιμένει για να πάτε εκεί, Κατσιμίδη 2, και να διαλέξετε το δώρο σας. Εφόσον κερδίσετε, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, έτσι απλά. Λοιπόν, ακούστε το Μάνο που είναι έτοιμο να φαλτσάρει. Πρέπει να βρείτε το τραγούδι.
4: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Τα χρώματα του φεγγαριού ντύθηκες απόψε.
0: Χριστέ μου.
1: Και
2: η νύχτα θα ζηλέψει από σε...

0: εσύ κι εγώ να γίνουμε ένα.
1: Φτάνει ρε, φτάνει. Μπορεί να είναι και εδώ ο άνθρωπος γύρω τριγύρω.
2: Ναι, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα. Ποιο τραγούδι ήταν, ποιο καλλιτέχνη το λέει.
1: Καταλάβατε, φίλοι μας, ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Θα γράψετε πρώτη λέξη φάρματι, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού.

0: Εδώ όλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα αλλά και η Σοφία μας φέρνει και άλλες δικές της απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας που υπάρχει στο Facebook. Βασικά σήμερα θέλουμε να συμπληρώσετε μια φράση.
1: Η πιο συχνή διαφωνία με το τέρι μου είναι.
2: Ποιος θα πλύνει τα πιάτα, λέει ο Άρης.
3: Ισχύει.
0: Διαφωνώ γιατί φαντάζομαι. Εγώ.
1: Λέει ο Άρης, όχι εγώ.
0: Ναι, όχι, μόνο.
1: Όχι εγώ.
0: Εγώ θα σε ξεκουράσω.
1: Μα έτσι είναι. Ναι.
0: Έπλεγω το μεσημέρι.
2: Ναι. Ότι δεν βοηθάει στις δουλειές, γράφει η Μαρία.
0: Άντε καλά.
2: Παράπονο.
1: Πρώτη φορά ξαναγίνε. Mm.
2: Σε ποιο πανηγύρι να πάμε, λέει ο Αντώνης.
0: Αυτά μάλιστα.
4: Δεν έχουν ολοκληρωθεί.
2: Όχι.
1: Έχει το Αιγινείο. Έχει τις σκοτούσες αυτές τις μέρες.
4: Πότε ξεκινάει το Αιγινείο?
0: Νομίζω τώρα στις 11. Και μη σας πω μετά 11. Περιμένω. Και πιο κάτω, άμα βρεθείτε, έχουμε την δυσλάξη.
4: Στο Αιγίνιο που είναι.
0: Μεγάλο.
1: Στο Αιγίνιο.
4: Πού είναι το Αιγίνιο?
0: Ποδό, όπως
1: εδώ.
0: Η Τσιμισκή την παίρνει ευθεία.
1: Ναι, ναι. Όπως θα βγεις, ψάξτε την ταμπέλα Αιγίνιο.
0: Όλη την δυτική έξοδο της πόλης, ρε παιδί, ως Κατερίνη. Πολύ πριν την Κατερίνη.
4: Πόσο πολύ πριν? Πόση ώρα είναι δηλαδή από εδώ?
0: Κάνα 20 λεπτό.
4: Α, είναι τόσο.
0: Πολύ είναι.
4: Εκεί είναι το φιστίκι Αιγίνης που λένε.
1: Όχι.

0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Ήρθατε τώρα. Μπήκατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλό το πρωί, φωνή μου, κάτι κάνει γαργαλάει.
1: Μιράντα μου, μήπως να το κάνουμε, να το πάμε αντίστροφα. Γιατί εμένα από χθες μου έχει καρφωθεί, εκτός από τα τροφάκια που σκεφτόμουν πριν, ένα παγωτό που έχω να φάω πάρα πολλές μέρες.
2: Άσε με αστραπωγή.
1: Πάρα πολλές μέρες.
0: Αποκλείεται.
1: Να φάω το κόκαλα μου.
0: Κάτσε, αφού φτιάχνει στο σπίτι σου πλέον παγωτά.
1: Δεν βαριέμαι τώρα αυτές τις μέρες.
0: Αφού το κάνει παγωτομηχανή.
1: Ναι, αλλά για να τα κάνει παγωτομηχανή πρώτα πρέπει να πάρει τα φρούτα, σωστά, να τα κόψει, να τα ανακατέψει, να τα κάνει με το φρούτο.
0: Τώρα μου θυμίζει κάτι συνταγές που κάθομαι χαζεύω καμιά φορά. Με τρία μόνο υλικά σε πέντε μόλις λεπτά. Η προετοιμασία πριν κανένα μισάωρο
1: λοιπόν,
0: το μεταξύ.
1: Παιδιά, βλέπω προχθές μια κοπέλα τώρα που το είπε. Βρήκα, λέει, έκανα συνταγή στο ChatGPT, θα σα τη φτιάξω. Και αρχίζει και βάζει σε ένα πυρέξ ομό κιμά μαζί και κουσκού και κρυθαράκι ολική άλυση.
2: Όλα μαζί.
1: Και
2: αυγά έβαλε.
1: Και αυγά πρέπει να έβαλε. Δεν θυμάμαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Την ξέρω τη συνταγή.
1: Είμαι, λέει ο άνθρωπος που είναι το ChatGPT. Τα βάζει όλα στο φούρνο σε ένα πυρέξ, τα ψήνει μια ώρα και έχει κάνει σειρά τώρα. Τι κάνει κάθε μέρα όταν τη λέει το ChatGPT.
0: Θα το τρώγατε.
2: Όχι.
1: Ούτε ορεινή μέλισσα δεν θα το τρώγε.
2: Άμα θέλω να δυνατήσω μόνο.
0: Δείχνει και να το τρώει μόνο το κάνει. Γιατί εγώ θα
1: έβαζα. Δεν έφτασα στο τέλος του βίντεο.
0: Από κάτω.
1: Disclaimer.
0: Έγινε μόνο για να το δείτε.
1: Για πειραματικού σκοπού.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να στείλουμε και στη Μαρία. Μας άκουσε, λέει, στο τώρα να τραγουδάσει η μεγάλη μου κόρη και λέει: μαμά, τι έπαθε η φωνή του κυρίου.
1: Όχι, παιδάκι μου, έτσι είναι η φωνή του κυρίου, δυστυχώς.
2: Δεν έχει γούστο απλά.
0: Αφού δεν είπε ο κύριος αυτός να μην το ξανακάνει, γιατί θα τον δω στον ύπνο μου να με τρομάζει, πάλι καλά.
1: Μπορείτε να φοβορήσετε τα παιδιά να τρώνε το φαΐ τους, να ξέρετε.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: καλό σ' αλλάξει.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 53χρονος Ρουμάνος που μετέφερε 7 παράνομους μετανάστες. Ανακατασκευάζονται οι διάδρομοι των αεροδρομίων σε Κερκύρα, Μυτιλίνη και Μύκονο. Αναστολή λειτουργίας τους ορισμένες μέρες του χειμώνα. ΑΔΕ. Ξεκινά η υποβολή ενδικοφανών προσφύγων για αγροτικές ενισχύσεις του 2025. Music Events Live. Σήμερα στις 9.30 στη ΔΕΘ η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη. DJ Μάνος Βολάνης. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι το ιδιαίτερο έχει ο μήνας Σεπτέμβριος όσο αφορά τα ραντεβού?
4: Πόσα λεπτά πρέπει να κρατάει ένα ντους για να είναι υγιές σύμφωνα με ειδικούς?
5: Και σας έχουμε προσκλήσεις για τη ΔΕΘ για να απολαύσετε και όποιες συναυλίες θέλετε από τα Music Events Live, αλλά και ταξιδάρα για Μάλτα παρέα με το Mentor Travel. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, αλήθεια τώρα, καλημέρα. Αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μέχρι τις 12 είμαστε εδώ παρέα.
1: Μάνος Γιώργος Μιράντα, αλήθεια παιδιά, πόση ώρα διαρκεί το ντους που κάνετε? Το ντους, όχι να κάνετε όλο.
0: Ξαρτάται, αν θα κατουράω. Κρατάει λίγο παραπάνω.
2: Έλεος ρε, έλεος ρε. Δηλαδή έχεις τελειώσει το γυμνάσιο, φτάνει.
1: Πόση ώρα κρατάει το ντους, πιστεύεις Γιώργο, που κάνεις?
0: Αρκετή.
1: 5 λεπτά,
0: 6, 3, 2.
1: Τι παραπάνω, καλή, αυτό δεν είναι.
0: Άμα είμαι σε ξενοδοχείο.
1: Εγώ πλήρω. Ναι.
2: Κοιτάξτε, επειδή βάζω τραγούδια πάντα, κάνω ένα καραόκε μίνι, δύο τραγούδια τα έχω.
1: Είσαι περίπου στα 6 λεπτά λοιπόν.
2: Προς 7.
1: Η μέση διάρκεια λέει περίπου τόσο είναι όπως έχει υπολογιστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, 6 με 7 λεπτά. Να ξέρετε πως ένα ντους καταναλώνει λέει περίπου 6 έως 15 λίτρα νερού το λεπτό.
2: Μάλιστα.
0: Καλύτερα να φτιάξεις, Γιώργο, τέτοιες φωτογραφίες με AI.
1: Λοιπόν.
2: Έφτιαξα χθες πολλές, είναι αλήθεια.
1: Οπότε υπολογίστε λίγο και αυτά τα λίτρα νερού. Τα βλέπεις μετά και στο λογαριασμό. Ευτυχώς ακόμα είναι. Θα είναι. Για πόσο θα είναι φτηνό και το νερό?
2: Ναι, κάτσε, περίμενε.
1: Με την ιδιωτικοποίηση, θα δούμε αυτά. Ναι. Ωστόσο, οι πανεπιστήμονες του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο λένε πως 3 λεπτά είναι ένας λογικός χρόνος για ένα ντους. Ναι.
2: Μιράντα μου, είναι και ανάλογα την επιφάνεια όμως. Τώρα ίδιο μέρος έχουμε να πλύνουμε εσύ
1: και
2: εγώ.
1: Και μιλάμε ντους, δεν μιλάμε για το κεφάλι και για τα μαλλιά. Άντε 2 λεπτά αν είναι να σαπουνιστείς και να ξεβγάλεις και το μαλλί.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό. Τώρα εγώ το μαλλί σε 2 λεπτά προλαβαίνω και δεν προλαβαίνω να το ξεβγάλω.
2: Αν κλείνω το νερό ενδιάμεσα.
1: Α.
2: Και κλείνω, ανοίγω, κλείνω.
1: Δεν σε έχω για τέτοιο. Γιατί έτσι όπως βλέπω που ετοιμάζεις τον καφέ σου, μάλλον η βρύση τρέχει στα μάτια.
2: Το αφήνω λίγο για να έρθει δροσερό. Γι' αυτό. Επειδή χτυπάει τη σωρήνα ο ήλιος από πίσω. Και έρχεται ζεστό. Για να είσαι ό,τι πρέπει είναι.
1: Θα σε δω το χειμώνα, ναι.

0: σας.
1: Όσο περίπου διήρκησε το τραγούδι Χατζηγιάννη, τόσο πρέπει να διαρκεί ένα ντουζάκι.
0: Δεν προλαβαίνω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Άλλο μετά το σκούπισμα και τα αυτά και τα φωνσονσόν.
0: Σκούπισμα και τα αυτά και τα styling.
2: Τόσο. Πρέπει να διαρκεί που πας τουαλέτα. Γιατί λένε ειδικοί δεν πρέπει να κάνεις, γιατί πετάγονται μοροίδες, αυτά, δημιουργείς πρόβλημα, ιστορίες.
1: Εννοείται ότι δεν πας να κάτσεις να. Τέλος πάντων, διαβάζεις.
2: Αν δεν περάσω αυτή την πίστα.
1: Τους άθλους του Βίκτορα
2: Σουγκό. Δεν γίνεται.
0: Πας να σηκωθείς, έχουν μουδιάσει τα πόδια, ξαναπέφτεις πίσω.
2: Πρέπει να σε ξυπνήσουμε από
0: κάτι γνωστός που τα έχω ακούσει, δεν ξέρω.
1: Και μετά να αναρωτήσεις γιατί κουράζεται έτσι αυτό το παιδί, τι κάνει τέλος πάντων.
2: Και ο Άλεξ να κάνει έτσι. Α, το κεφάλι το γέρνει αριστερά.
0: Ο Άλεξ είναι απ' έξω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να αερίσουμε και λίγο. Τι γίνεται, Σοφία?
3: Καλύτερα τα πράγματα μέσα στην πόλη, ωστόσο στον περιφερειακό έχουμε ποτηλιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Thank you.

βγάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: Είστε από αυτούς που κανονίζουν από τώρα την άδειά τους για 27η του Οκτώβρη, γιατί 26 είναι αργία για τη Θεσσαλονίκη, 28 επίσης είναι εθνική εορτή.
1: Κολλάστε καμιά έτσι λίγο πριν, λίγο μετά, σιγά τώρα.
0: Αν βάλεις το Σαββατοκύριακο, πω παιδιά, γίνεται και πενθήμερο έτσι, εντάξει.
1: Άμα γουστάρεις όλα γίνονται.
0: Το τετραήμερο είναι κομπλέ.
1: Ναι, να σου πω κάτι, και τι να κάνεις ρε μιλιά δεν τότε.
2: Τι να κάνεις, για πες.
1: Εγώ που ρώτησα γελάω με τον εαυτό μου.
0: Mentortravel.gr, τι να κάνεις, δεν θα ξέρεις πού να πρωτοπάς. Καλά, το τι θα κάνεις επίσης η επιλογή.
2: Μάλτα, θα σε πάω.
0: Εμείς διαλέξαμε τη Μάλτα μαζί με το Mentor Travel να σας πάμε εκεί για 4 ημέρες.
2: Θα σας πάμε ατά στη Μάλτα.
1: Όχι, ρε. Όχι, δεν είναι. Αλλά καλό θα είναι το ταξίδι με ένα δώρο που τα έχει όλα μέσα. Και τα αεροπορικά εισιτήρια απευθείας πτήσης από Θεσσαλονίκη και επιστροφή. Εννοείται φόρους αεροδρομίων, χειραποσκευές, διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό καθημερινά.
0: Και είναι ο ιδανικός καιρός για να πάτε στη Μάλτα, να την εξερευνήσετε, να δείτε τις ομορφιές της, να χαλαρώσετε, να φάτε, να πιείτε, να την απολαύσετε. Έχει και πολλά ιστορικά μνημεία που μπορείτε να επισκεφτείτε.
2: Εγώ
0: βεβαίως
2: και η Μιράντα έχουμε πάει.
1: Σειρά μου λοιπόν. Ένα τυχερός ακροατής, μία τυχερή ακροατρία θα πάει με μένα λοιπόν. Αντάτε, καλά, διαλέξτε όποιον θέλετε.
2: Δεν θέλετε, ροχαλίζει σαν τρακτέρ.
1: Θα πάρω τη συσκευή μου μαζί, να μην ροχαλίζω.
0: Στους όρους του διαγωνισμού θέλουμε ποιον να πάρουν μαζί.
1: Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε. Εμένα.
0: Εξαιρετική παρέα ο Γιώργος για ταξίδια, να το ξέρετε.
1: Πήγε μια φορά μαζί μου πριν 18 χρόνια, δεν ξαναπήγε ποτέ πουθενά.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια το ίδιο διάστημα.
1: Καλομελέτα και έρχεται. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber, γιατί εκεί μαζεύουμε τις συμμετοχές σας για να κάνουμε την Παρασκευή την κλήρωση.
2: Στέλνετε μας μηνύματα γράφοντας τη λέξη Mentor, το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως στέλνετε στο 6982-951-951 τις συμμετοχές σας.
0: Αεροπορικό λοιπόν ταξίδι για δύο άτομα στην Μάλτα, 25 με 28 του Οκτώβρη, μη καθυστερείτε, δηλώστε συμμετοχή.

0: Αν αφήσετε την απολαύσουμε στο ΆΚΑ στην Αθήνα.
1: Ο ΆΚΑ,
0: 26 Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά, μπερδεύουμε το καλή Μάρμαρα πολλές φορές.
1: Μην είναι κεφαλικό που μπορείς να πάθεις, βέβαια, αν σκεφτείς το ΆΚΑ που είναι τεράστιο και αυτή η γυναίκα θα το γεμίσει. Είναι να παθαίνεις ένα.
0: Και αν δεν έχετε πάρει προσκλήσεις, να ξέρετε ότι κάτι μπορεί να γίνει.
1: Ξέρετε και να ψάχνετε, δεν θα βρείτε. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα
2: γιατί. Κάτσε να χαλιέστε.
1: Κοσμοράδιο 95,1 είσαι. Επίσης, μας λένε στα μηνύματα έτσι και στο Instagram που είδατε κάτι που ανέβηκε, ότι μας πάνε πάρα πολύ τα 80s. Και το μαλλί και αυτές οι φόρμες εξαιρετικές.
2: Το κάτι άλλο.
1: Γιατί σας ρωτήσαμε, είναι πάρα πολύ viral αυτό το trend να αλλάζει τον εαυτό σου, να βάζει μια φωτογραφία και το AI να σε δείχνει πώς θα ήσουν στα 80s.
0: Το κακό για πολλοί κόσμο που μας ακούει είναι ότι έχουν τέτοιες φωτογραφίες αληθινές από τα 80s.
1: Κάποιοι έχουν
2: πάρει. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι που έχουν τις πραγματικές φωτογραφίες. Εμείς απλά ζηλεύουμε και τις κάνουμε με AI. Θα θέλαμε πολύ να είμαστε τότε στις discotech κι εμείς και να κάνουμε το μαλλί εκείνο. Το
1: χέτι και.
2: Κατάλαβες.
1: Παιδιά, κάναν περμανάντ και οι άντρες.
2: Κάτι.
1: Το ξέρετε, οι άντρες κάναν περμανάντ επίσης.
2: Απλά σε άλλο σχήμα.
1: Ναι, το ξύνανε πάρα πολύ για να είναι έτσι φουντοτόφο του λιονταριού που θεωρούνταν πάρα πολύ αντρουά αυτό το πράγμα.
2: Αν δείτε πάντως στα story μας, θα μας δείτε και εμάς σε μια παρόμοια φάση, αλλά θα απαντήσετε και στην ερώτηση εάν πήρατε έτσι μέρος σε αυτό το trend με το AI.
1: Αυτό στο Instagram, έτσι. Ναι. Αν θέλετε τώρα να δείτε και μια διαδραστική εγκατάσταση που εσείς μπορείτε να βάλετε έναν αγωγό σε κίνηση, να γυρίσετε μια βάνα και οποιαδήποτε, τη βάνα του Vardax, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο Β7 περίπτερο, εκεί που είναι στην έκθεση η Hellenic Energy.
2: Στη ΔΕΘ, εννοείται. Εκεί λοιπόν, στο ίδιο περίπτερο, θα ανακαλύψετε το νέο Eco App, το Eco Smile, και τις προσφορές της Eco. Να πάρετε μέρος και στο quiz οπωσδήποτε της Enerwave για να διεκδικήσετε δώρο, γιατί η Hellenic Energy σας περιμένει.

0: Εδώ αρχίζουν όλα κάθε πρωί από τις 8 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο ραδιοφωνό σας.
1: Δεν ξέρω ποιος το έχει θεσπίσει αυτό, αλλά λέει ο Σεπτέμβριος είναι ο αφιερωμένος μήνας στο όταν βγαίνει ένα ζευγάρι να πληρώνει η γυναίκα.
2: Α, είναι αυτό το.
0: Πού το βρήκες, ρε.
2: Έλατε. Take a man on ναι. a date month.
0: Πάρα
2: πολύ. Μήνας αυτό Σεπτέμβρης.
1: Όποια θέλει.
2: Αμερικανιά μου κάνει, παιδιά, τελείως.
1: Αλλά πρέπει, λέει, να έχουν ένα μπάτζετ μέχρι $500 οι γυναίκες για όλο το μήνα.
2: Ωραία, περίμενε.
1: Για όλο το μήνα.
2: Μια φορά σας βγάζουμε.
1: Όχι.
2: Take a man on a date, λέει. Σε ένα ραντεβού.
1: Μόνο ένα.
2: Ένα. Ναι. Ένα και καλό.
1: Για ένα μου. Μόνο γίνεται η δουλειά.
2: Ναι. Ένα. Όχι, και καλό, ρε. Έχουμε και δουλειά. Δεν βγαίνουμε όλη τώρα ραντεβού μαζί σας. Άσε με τώρα. Λοιπόν, επίσης.
1: Θα θέλεις, Μιράντα. Περνάνε πολύ καλά.
2: Περίμενα. Κάτσε λίγο.
1: Να το βλέπουμε.
2: Έχω να πληρώσω το αέριο, το ρεύμα.
0: Θα κάνεις τη βίση. Θα λες και μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. 500 ευρώ φτάνουν να στα πληρώσει, Μιράντα.
2: Το Νίκη το έβαλα μέσα. Τα κοινόχρηστα.
0: Ωραία.
2: Τώρα τα
1: έχει πάει 9 του μηνός, δεν τα έχει πληρώσει το Νίκη ακόμα.
2: Ναι. Α, όχι, 10 το δίνω ακόμα.
0: Άλλο θα έλεγα. Έχει πάει 9 του μηνός, δεν σου έχουν τελειώσει ακόμα τα λεφτά. Θα περισσέψουν άλλες 20 μέρες.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν βγαίνω. Όσο και να

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Το πρωινό της Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας, 9 του Σεπτέμβρη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου και να σας βρίσκουμε, ματς μουτς, φιλιά, είναι μια ωραία Τετάρτη και αυτή. Όλη η εβδομάδα είναι πολύ ωραία, με κόσμο που πάει έρχεται. Εντάξει, η πόλη μας γενικώς έχει τα φώτα της δημοσιότητας αυτές τις μέρες. Κάποιοι επιλέγουν να είναι λίγο πιο διακριτικοί. Θέλω να πω να μην κατεβαίνουν στο κέντρο όταν δεν έχουν δουλίτσα. Αλλά όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, αυτή η ζωηράδα που έχει η πόλη.
2: Η σπιρτάδα.
1: Ναι.
2: Έτσι της. Και τα αλλιώς της.
1: Είναι κάτι festive, ρε παιδί μου.
2: Είναι.
1: Και θέλω να χρησιμοποιώ ελληνικές λέξεις.
2: Εορταστικό
1: το κλίμα.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν δύσκολη η λέξη. Φάνη μου, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει η Σοφία αμέσως.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στην Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Φίνικα προς το κέντρο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Θα γίνει σούσουρο σήμερα στη σκηνή τη ΔΕΘ, αφού εκεί θα είναι και η Ανδρομάχη, θα είναι και η Ελικοκίνου και η Φέιθ Ευγάρη και ο Παύλος Γκόρης. Χαμός.
1: Πολύ ωραίο σήμερα το line-up, όπως λέμε, με αυτό το τραγούδι, αλλά και με χρόνια πολλά πολύ ξεχωριστά. Να στείλω στην κορούλα μια πολύ αγαπημένη φίλη τη Κέλλη. Είναι η Μαρία, κλείνει τα 10 σήμερα.
2: Να ζήσει, Μαρία. Και χρόνια πολλά.
1: Γεια σα.
2: Μαλλιά.
0: Φτάνει, βρε. Άσε στροφάκια να μιλήσει.
2: Κανένα ρεμίξ με τα στροφάκια.
1: Χρόνια πολλά, μαράκι. Να είσαι χαρούμενη, γερή. Ναι, για σένα λέμε τώρα στον Άρωτο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια σε όλη την οικογένεια να σε χαίρονται. Και επειδή ακούγαμε λίγο πριν τώρα την Ανδρομάχη που είπαμε σήμερα με Ελικοκίνου και τους υπόλοιπους που θα κάνουν το ωραίο τους live στην ΔΕΘ, θα σας δώσουμε μέσω τώρα διπλές προσκλήσεις.
2: Ξέρουμε ότι τις θέλετε. Και εμείς να μην σας δώσουμε τώρα, είναι δυνατόν.
0: Στο Viber, στο 6982951951, γράψτε λέξη ΔΕΘ, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας.
1: Και σήμερα θα μπορείτε να πάτε, γιατί θα σας τη στείλουμε ηλεκτρονικά στους δύο νικητές.
2: Κατευθείαν, το ίδιο δευτερόλεπτο. Αν είστε απ' έξω από την έκθεση, δηλαδή, πάτε το σκανάρετε και πέθανε.

0: Δεν σας αφήνουμε, εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και δεν θέλω να πιστέψω πως μπορεί κάποιος να τσακωθεί με το τέρι του, γιατί δεν συμφωνούν σε ποια συναυλία στα music events της ΔΕΘ θα έρθουν.
2: Όχι, όχι, να έρθετε σε όλες. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook ποια είναι η πιο συχνή διαφωνία που έχετε με το τέρι σας. Τι λένε, Σοφία, οι φίλοι μας?
3: Ότι τα ξέρω όλα, λέει ο Άκης.
2: Εκτός αν τα ξέρεις όντως όλα.
3: Ο πιο χαλαρός όμως είναι ο Παναγιώτης που λέει: δεν έχω τέρι, οπότε Klein Main. Α, τόσο!
2: Βολεύτηκε.
1: Επίσης η Βασούλα αναφέρει την ξεροκεφαλιά του τεριού της.
2: Εγώ εδώ βλέπω κάτι που λέει ο Γιώργος. Και είναι, θα έλεγα, δίκαιο. Έως θεμελιώδες για ένα ζευγάρι. Άμα φάω τα όσπρια το μεσημέρι, θα παραγγείλουμε σουβλάκια το βράδυ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι διαφωνία. Είναι δηλαδή λογική συνέχεια.

0: κανέναν. Όχι, για όλους εσάς είμαστε εδώ. Και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και ξέρετε, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ήμασταν κι εμείς. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέμε ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε μέρα που είστε εδώ στην παρέα μας όλα αυτά τα χρόνια. Άσχετα από πότε είστε εσείς εδώ και μας ακούτε ή πόση ώρα μπορείτε και μας ακούτε. Βέβαια, μας λέτε ότι όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Καλύτερα, ναι. Γιατί και κερδισμένοι βγαίνετε και καλά περνάτε και χαμογελαστά είστε και λέτε κι εσείς, βρε πώς πέρασε η ώρα και πήγε 12.
2: Με τούτα και με εκείνα ήρθε η ώρα. Να πάρουμε την άγουσα κι εμείς και να έρθει η Ραφαηλία Τοντόγλου. Βέβαια, σήμερα σας ρωτήσαμε αν φτιάξατε κι εσείς φωτογραφία σε έκδοση 80s με το AI που ανεβάζαν όλοι εχθές. Μόλις 14% των φίλων μας που απαντήσανε.
1: Αλλά τώρα που είδατε τη δική μας που ακολουθεί μετά σε επόμενο story, λέτε αχ, καλά, το κάνουμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εντάξει.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Οπωσδήποτε. Και αύριο το πρωί, 8 η ώρα, πάλι θα είμαστε εδώ μαζί να ξεκινήσουμε τη μέρα από τον Μάρο Βαλάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 53χρονος Ρουμάνος που μετέφερε 7 παράνομους μετανάστες. Οι δύο βρέθηκαν στο Port Pagaz. Πτολεμαϊδα. Χειροπέδεσε 53χρονο αλλοδαπό που επιτέθηκε και τραυμάτισε 2 αστυνομικούς. Ο ΕΓΝΕ. Καταγγέλει ευνηδιαστικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών. Ζητά μόνιμες προσλήψεις. Στρατός Ξηράς. Πραγματοποιήθηκαν οι τελετές ονομασίας και απονομής μπέρε των εθελοντριών γυναικών. Ισραήλ έδωσε διορία 30 ημερών στη Βρετανία για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χάρης εδώ, το ακούσε εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου μέχρι τις 2. Στην παρέα σου τη ραδιοφωνική έχουμε και διαγωνισμό για ημισκούμπρια σήμερα. Καλέ, όλα τα έχουμε. Φτού, φτού, μη μας ματιάσω. Έχουμε και κίνηση στον περιφερειακό, βέβαια, έτσι στα σαντ νέα της ημέρας. Λοιπόν, αν κατευθύνεσαι προς ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Σικαιών. Έχουν συμβεί δύο τροχαία. Βλέπω ένα εκεί στην έξοδο των Πεύκων και ένα πριν την έξοδο της Πολύχνης. Τώρα, αν πηγαίνεις προς δυτικά, υπομονή από έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είμαστε σχετικά οκ, okay, παραδόξως. Λίγο στην Εγνατία θα κάνεις υπομονή και Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα σε Μαρτίου και Βούλγαρη στα Φανάρια, καθώς και σε σημεία της Λαγκαδά. Για παράδειγμα, αν κατευθύνεσαι προς Βαρδάρη, από Αγία Παρασκευή μέχρι Αγίων Πάντων. Αυτά, αυτά η αποκίνηση. Εντάξει. Τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Κάνε ένα καφέ ή πάρε ένα καφέ και πάμε να ακούσουμε μουσική. Λοιπόν, Πεγκιζίνα Αναθεώρησα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν είσαι εδώ.
1: Κι όμως είσαι εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1 που ακούς μόνο επιτυχία στο τέρμα. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου στην παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 και είναι εβδομάδα Death, είναι εβδομάδα Music Events. Φυσικά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια για τις συναυλίες και τι είδαμε χθες, τι θα δούμε σήμερα, γιατί ήταν πολύ ωραία και χθες. Είναι η αλήθεια λοιπόν, έτσι είχαμε, χθες είχαμε Πάνω Μουζουράκι και Μαραβέγια. Καλά, έχω χάσει τις μέρες, παιδιά, γιατί τόσες συναυλίες, τόσες μέρες. Πραγματικά έχω μπερδευτεί. Παρόλα αυτά, πρέπει να ξέρεις ότι φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της ΔΕΘ αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει για διαδραστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Zenith στη ΔΕΘ λοιπόν από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου και εσύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μέρα και νύχτα. Εμείς τα λέμε μέχρι τις 2.
2: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
12: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
13: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
12: νομική,
13: διοίκηση και οικονομία,
12: πληροφορική,
13: ψυχολογία,
12: αγγλική φιλολογία,
13: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
13: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
15: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
17: Πάνω Σκιάμος, μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
18: Φωτιά με φωτιά.
17: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Σκιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

αναβήσει, όχι γιατί το ακούσα αποκλειστικά και μόνο στο Κοσμοράδιο 95.1. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου στην παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 αυτό το υπέροχο μεσημέρι της Τετάρτης, το μεσοβδόμαδο, και έρχεται η συναυλία που περιμένεις. Έρχονται τα ημισκούμπρια στο λιμάνι της πόλης. Πάμε να νιώσουμε λίγο ελληνικό hip hop. Πάμε να πάμε από τα Μπραζίλ στα ημίς. Δεν ξέρω άμα σε έχει στιγματίσει και εσένα αυτό το τραγούδι, όσο έχει στιγματίσει εμένα. Πάμε στην δισκοτέκ, στην παλιά την δισκοτέκ που λείπει εσύ και το χαμόγελό σου. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τώρα έχω μπει σε πολύ mood, παιδιά, από τώρα εγώ. Η συναυλία είναι σε 2 μέρες, την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Προβλήτα Β2. Και εγώ σου έχω 2 διπλές προσκλήσεις. Άρα, 2 τυχεροί θα πάτε με ένα ακόμη άτομο στα ημισκούμπρια να περάσετε υπέροχα και να μας σκέφτεστε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, για να λάβει συμμετοχή στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο 6982-951-951, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη ημί. Γράψε μου απλά ημί, γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα.

Έτσι, μόνο καταλλήλους να αγαπάτε, γιατί αλλιώς άκρη δεν βγαίνει, να ξέρετε. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαλία Ντότογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Και σήμερα να στείλω τα φιλιά μου στην Κοζάνη και το Βαγγέλη, στη Μαγιόρκα για την Ευαγγελία. Πόσο ζηλεύω, Ευαγγελία μου, να ξέρεις. Θα έρθω, θα σου έρθω επίσκεψη και μετά θα πω και στην Ήμπιζα που είναι απέναντι. Εντάξει, νομίζω ένα κολύμπι δρόμος είναι. Περίπου. Πάντως εδώ Θεσσαλονίκη η εξωτική θερμοκρασία και η σημερινή. 29 βαθμοί Κελσίου, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Αύριο θα έχουμε 31, την Παρασκευή 32 μέγιστη. Το Σάββατο 32 πάλι, αλλά με πιθανότητα βροχής. Ενώ την Κυριακή λέει κάτι για συννεφιά με βροχές. Δεν ξέρω, εγώ να βγάλω τα φθινοπορεινά μου τα outfit. Τώρα δεν ξέρω, να πάω να πάρω κανένα καινούργιο, γιατί έχει και πολύ ωραίες βιτρίνες. Θα τα πούμε και αυτά μετά. Μείνε συντονισμένο. Το μήνυμά σου φυσικά το στέλνει στο Viber του σταθμού όποτε θες, στο 698-2951-951. Κατά τα άλλα, τώρα τι να το κάνω 5 λεπτά σχεδόν πριν πεθάνω. Δεν είναι στίχη, αυτό είναι ποίηση. Να ξέρετε, εκείνο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: φωτεινά. Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη, τα λέει Τάμτα στον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1 μέσα τη εβδομάδα. Είμαι η Ραφαηλία Τότογλου στην παρέα σου μέχρι τι 2. Να στείλω τα φιλιά μου και χρόνια πολλά στο Βασίλη που γίνεται 30 από την Πέννη και του δικού του και ένα μεγάλο περαστικά και σιδερένιο. Φιλιά στο Χρήστο και τη Νέα Μηχανιώνα. Φιλιά και στο Μάριο που έχει meeting και είναι εδώ, αλλά δεν είναι, αλλά είναι multitasking, παιδιά. Πολύ σημαντική, έτσι, πολύ σημαντική ικανότητα να έχει κανεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για το Pick the Song. Έχουμε αυτά τα δύο τραγούδια. Άκουσε προσεκτικά. Έλικο Κίνου, τι τις έχεις βρει?
1: Τότε πες μας τι πίνεις, εσύ και δε μας δίνεις.
0: Έλικο Κίνου, bye bye.
1: Μωρό μου, bye bye bye. Αλλά η καρδιά μου δεν σε πάει.
0: Έτσι μας θέλω. Ένα από τα δύο τραγούδια λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο, ανάλογα ποιο θα ψηφίσετε εσείς. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram, Κοσμοράδιο 100.951 και ψηφίστε το δικό σας αγαπημένο στα story μας. Στο μεταξύ συνεχίζουμε εδώ, πάμε δυναμικά για δεύτερο ημίχρονο, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.1.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός που άρπαξε δύο χρυσές αλυσίδες από λαιμό 23χρονης στο Κορδελιό. Φωτιά στην Κόνιτσα. Για 10η μέρα η μάχη με τις φλόγες. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς. Σέρες. Ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί. Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, φθορές σε δύο οχήματα της αστυνομίας και στην περίφραξη. Ρωσικά ντρόουνς έπληξαν φυλάκιο στα σύνορα Ουκρανίας και Μολδαβίας. Δύο νεκροί. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τι σημασία έχει άμα δεν εγκρίνεται, άμα εμείς περνάμε καλά, αυτό μετράει. Κοσμοράδιο 95,1, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Νταντογλου. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω? Αυτή την υπέροχη μέρα, αυτή την υπέροχη Τετάρτη, που ούτε πολύ ζέστη έχει, ούτε δροσιά έχει ακόμα, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, μην το ξεχνάς. Πόσο έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 40 Αυγούστου, παιδιά. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, με τέτοια ζέστη έξω, είναι ακόμα Αύγουστος, θεωρώ. Λοιπόν, έχουμε και λίγη κίνηση στον περιφερειακό, βεβαίως, αν κατευθύνεσαι δυτικά ειδικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου, ενώ προς ανατολικά από έξοδο Πηλαίας μέχρι λίγο πριν τον K12, που έχει συμβεί ένα τροχαίο εκεί λίγο πριν τα έργα. Οπότε προσοχή και υπομονή. Λοιπόν, δεν είναι τρομερά τα πράγματα στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα πρέπει να προσέξεις, όπως και σε σημεία της Λαγκαδά και στα διορεύματα, ιδιαίτερα όμως αν κατεβαίνεις προς κέντρο. Ελεύθερος για μία ζωή, δηλώνει ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Τζάκι, αυτή είναι η Ελένη Βουρέιρα. Πόσο οραματίζομαι, παιδιά, εγώ να γίνει κάποτε μια συνεργασία Ελένη Βουρέιρα και Bad Bunny. Τώρα, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Ο τρελός την τρέλα του. Εμένα μου αρέσει πολύ η Ελένη Βουρέιρα, μου αρέσει και το Τζάκι, αρέσει και σε εσάς. Γι' αυτό το ακούμε, γιατί αρέσει σε εσάς την τελική. Λοιπόν, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του 56ου Rally Death. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, στην νότια πύλη της Death, πραγματοποιείται ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των αγωνιστικών αυτοκινήτων και στις 7 η πανηγυρική εκκίνηση δίνεται από την νότια πύλη της ΔΕΘ. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή με ειδικές διαδρομές να μεταφέρουν το θέμα στους δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, είναι αυτό να ξέρετε. 58ο Rally ΔΕΘ είναι για εμάς τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών γενικότερα αυτό το έργο. Οπότε, άμα είσαι και εσύ ένας από αυτούς, ξέρεις που να πας, νότια πύλη της ΔΕΘ, δίνεις ραντεβού εκεί. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ. Εμείς ακούμε Γιώργο Σαμπάνη. Ακούμε όλα τα ωραία γενικά εδώ. Μη σου κάνω τώρα και spoiler. Μείνε να τα ακούσεις.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένει.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
9: Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τίτλος.
9: Παγκόσμιο φαινόμενο.
10: Καλό

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: τους πεις.
1: Μην ανησυχείς, γιατί όσο είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 5 και 1, όλα πηγαίνουν καλά. Ακόμη και αν μου έχει τελειώσει ο καφές, θα τα αντέξω, θεωρώ. Ήταν η πρώτη δόση για να ξυπνήσω. Αυτή έτσι πάει, ξέρεις. Ο πρώτος είναι για να καταλάβεις ότι υπάρχεις και ο δεύτερος είναι για απόλαυση ο καφές. Ή απλά εγώ είμαι θυσμένη στην καφέινη και τα βλέπω έτσι. Σε κάθε περίπτωση, τι ωραία συναυλία ήταν η χθεσινή Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας στη ΔΕΘ. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Συνεχίζουμε. Η ΔΕΘ είναι στα χάι της, παιδιά, η φάση πολύ. Και έχετε τώρα η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη απόψε. Αύριο έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή έχουμε τον Ακύλα. Μετά έχουμε 13 του μήνα τη Ρία Ελληνίδου στη ΔΕΘ. Ενώ 12 το Σάββατο έχουμε τον Αντώνη Ρέμο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς, 16 του μήνα την άλλη Τετάρτη είναι ο Πάνος Κιάμος στη Μονή Λαζαριστών. Και κάνουμε και meet and greet διαγωνισμό στο Instagram του Κοσμοράδιο. Να σου πω ότι πριν από κάθε συναυλία στη ΔΕΘ έχεις και έναν παραγωγό του Κοσμοράδιο να σου παρουσιάζει το πιο ωραίο DJ set που έχεις ακούσει στη ζωή σου. Εμείς είμαστε μαζί την Παρασκευή. Οπότε να ξέρεις, έτσι να έρθεις νωρίτερα να με δεις. Λοιπόν, Παύλος Γκόρδης και μπράβο.

Αναστασία και σημάδι ακούσω και στο ράδιο, στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τοντεγλου μαζί σου μέχρι και τις 2 για λίγο ακόμη δηλαδή. Και τώρα είναι η ώρα που ακούμε το Pick the Song. Σας ρώτησα τι θέλετε να ακούσετε από την Έλλη Κοκκίνου. Bye bye ή τι τις έχεις βρει. Τι τις έχεις βρει, λέει ο λαός μου απονεμένος. Απαπαπα. Θέλω να ακούσω τον Beef, παιδιά. Όσοι ψηφίσατε να μου πείτε γιατί το ψηφίσατε. Δεν μπορώ. Μ' αρέσει το δράμα. Θέλω να ξέρω. Τι θα πει τώρα, τι τις έχεις βρει, τι του έχει βρει δηλαδή αυτό που δεν το είχα εγώ φάση. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και στην Νέα Βολή, στο Μάριο εκεί πέρα που είναι στο κομμωτήριο και με έχει βάλει λέει στα ηχεία, δεν αντέχω. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση. Οπότε ορίστε, να, Έλλη Κοκκίνου, μια βόλτα στα παλιά, στα πάνω από 20 χρόνια πριν, έτσι να σημειώσω κάπου εδώ. Τι τις έχεις βρει, ο ΑΕΟ, ορίστε αυτές είναι απορίες.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι απόφασή σου, τα λέει ο Δήμος ο Αναστασιάδης. Άλλωστε, Κοσμοράδιο 95,1 εδώ, είσαι συντονισμένος, εδώ περνάς πάντα ωραία. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Μαζί λοιπόν ζούμε και τη ΔΕΘ και φέτος και τα music events. Η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη απόψε. Ανεβαίνουν στη σκηνή και κάνουν, προκαλούν σούσουρο και άλλα σχετικά έτσι. Εγώ ανυπομονώ και για τις δύο εξίσου, να ξέρετε. Έλλη Κοκκίνου αγαπώ να τη βλέπω live. Αγαπώ, βέβαια, πιο πολύ σε μπουζού και την έχω δει, αλλά απόψε θα τη δούμε σε συναυλία μια χαρά. Επίσης, να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε συνέντευξη τον Αντώνη Ρέμο στον Τάσο Ριζόπουλο. Έτσι ακριβώς, εδώ στο Κοσμοράδιο είναι 5 και 1 στις 6. Και το Σάββατο, ξέρεις, τον απολαμβάνεις στην σκηνή που έχει στηθεί εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Τώρα, κατά τα άλλα, κάπου εδώ πρέπει να πούμε γεια για σήμερα. Πέρασε η ώρα, το έχει αυτό η ώρα. Περνάει όταν περνάς καλά. Έρχεται όμως ο Βασίλης ο Χαροκόπος για να συνεχίσει να περνάς καλά. Παραδίδω τη ραδιοφωνική σκητάλη, καθότι δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς, τα καλύτερα έρχονται.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο μεσοβδόμαδο. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης, το οποίο θα μορφύνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Παράλληλα, χθες περάσαμε πολύ όμορφα σε ένα άκρος ρομαντικό βράδυ στη ΔΕΘ με Μουζουράκι Μαραβέγια, εξαιρετική και οι δύο. Σήμερα, παιδιά, έχουμε ελικοκίνου με Ανδρομάχη. Βέβαια, περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια και πάμε για γρήγορη βόλτα στους δρόμους, όπου καθυστερεί συνάντα αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα έχουμε κινητικότητα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη, λίγο πιο έξω περιφερειακός. Προβλήματα επίσης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, οπότε υπομονή θα χρειαστείς και εκεί και κεντρικά. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, ολοκένουργια Κατερίνα Λιόλιου παίρνει σειρά, μας αρέσει ήδη πολύ και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, έρεξε δυνατά μόλις το μεσοβδόμαδο και τους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Μαγκίλ δείχνει ότι η στάση του σώματος μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση και τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις. Όπου σε πείραμα με 200 φοιτητές, όσοι κάθονταν πιο σωστά εμφάνισαν καλύτερη διάθεση και υψηλότερες επιδόσεις. Παράλληλα, ανέλαβαν μεγαλύτερα ρίσκα, τα οποία όμως ήταν πιο αποτελεσματικά και όχι πιο παρορμητικά. Οι συμμετέχοντες με καλύτερη στάση δήλωσαν επίσης ότι ένιωθαν περισσότερη υπερηφάνεια και θετικά συναισθήματα, με τους ερευνητές να αποφεύγουν να τους δώσουν οδηγίες, ώστε η στάση να επηρεαστεί φυσικά και να μην επηρεάσει τα αποτελέσματα. Η προσδοκία τους, ωστόσο, επειδή το δείγμα ήταν κυρίως νεαρές γυναίκες, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να γενικευτούν τα συμπεράσματα. Όσο για τα υπόλοιπα, εννοείται, μένεις κόσμος συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες, οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαραμπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Τώρα το νέο κτέο Autovision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Κοσμοράδιο προτείνει.
16: Άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση τη Δετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, μπουγάτσες, τρίγωνα πανοράματος, μια νύφη από το Θεμαϊκό και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Προπόληση more.com και στα public. Χορηγή επικοινωνίας Κοσμοράδιο 95,1 και Plus Radio 102,6.

Το μεσοβδόμαδο έχει ξεκινήσει ιδανικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, έπαιξε δυνατά στους 9.51. Εμείς εδώ σταθερά ανεβαίνουμε μαζί, πλησιάζοντας σιγά σιγά και προς το Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber που μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις. Όπως παράλληλα, όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, όπως χρόνια πολλά σήμερα σε Ιωακήμ και Κιάρα, να χαίρεστε το όνομά σας με χαρές και υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας, είτε από το κοσμοράδιο.gr. Αμέσως, πάμε για μουσική. Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή, έρχεται από το παρελθόν και παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Εδώ είμαστε λοιπόν, απολαμβάνουμε όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης με το θερμόμετρο να ακουμπά παιδιά τους 28 αυτή τη στιγμή και την εβδομάδα να περιέχει πολύ ωραίο καιρό στη συνέχειά της, μέχρι όπως και χθες είπαμε και την Κυριακή. Και αμέσως να πούμε ότι και σε ποιον δεν έχει τύχει έτσι να χρειαστεί εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό του πάροχο και να σκέφτεται από πριν πόση ώρα θα περιμένει στην αναμονή. Τώρα λοιπόν με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και φυσικά, αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε, και μιας και το συζητάμε, τώρα είναι ώρα για Nova. Όσο για τη μουσική μας, κάτι αγαπημένο παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μεσημέρι Τετάρτης, λοιπόν, και εμείς ομορφαίνουμε παρέα ακόμη ένα μέσο εβδομάδος σε 9-5-1. Και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, όπως και Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί, σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, να πούμε πως το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. Σαν σήμερα επίσης το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Όπως τέλος το 1901 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρή Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Επίσης σήμερα, παιδιά, σημαντικό, σαν σήμερα το 2019 η ελληνική μουσική γίνεται φτωχότερη, καθώς φεύγει από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5-1.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το μεσοβδόμαδο είναι εδώ, εμείς το μορφαίνουμε παρέα και για πάμε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους, μεσημέρι Τετάρτης λοιπόν. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Φυσικά το κουμπί του ραδιοφώνου σου δεν το πειράζει κανείς, είναι μόνιμα συντονισμένο στους 9:51. Αμέσως τώρα, για όσο δείχνετε να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα και πάμε γρήγορη βόλτα που καθυστερεί συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα, δυτικά κινητικότητα κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα εξίσου αυτή την ώρα συναντάμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου όπως και στην Κωνσταντίνο Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη, λίγο πιο έξω. Περιφερειακός όπως και την πρώτη ώρα προβλήματα συναντάς επίσης και στα δύο ρεύματα και αυτή την ώρα, οπότε υπομονή θα χρειαστείς και εκεί και κεντρικά. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι, παίζει αμέσως για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9:51.

0: αγαπημένο στο Δόρη Φέρι. Όνειρο θα είναι ξανά, έπαιξε δυνατά μεσοβδόμαδα. Με εμάς πάντα εδώ στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Τετάρτης και αμέσως να πούμε πως μεθαύριο Παρασκευή έχουμε κανονίσει έξοδο. Και δεν θέλω δικαιολογίες, καθώς το Zen Garden κλείνει 5 χρόνια και το γιορτάζουμε όπως πρέπει στην υπέροχη αυλή του με DJ Set, με Ανέστη Μενεξέ και Φράου Δήμητρα. Οπότε αν δεν έχει πάει, είναι τέλεια φορμή να το γνωρίσει. Αν έχει πάει, βέβαια, ξέρει ήδη γιατί πρέπει να είσαι εκεί. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα είμαστε όλοι Zen Garden και μιας και τα έμαθες όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τον σημερινό μας διαγωνισμό για μία φιάλη επιλογή σου 4 έως 6 ατόμων για τα γενέθλια του Zen Garden. Οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου ποτό, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
6: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
5: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
6: Petshop88.gr.
5: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
16: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
17: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: αγαπώ, θ' αγαπάς, είμαι...
1: Ακούσατε τα πέντε δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Πάνω Σκιάμος. Μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
7: Φωτιά με φωτιά.
6: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Σκιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια. Έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Και μιας και κάθε βράδυ έτσι περνάμε πάρα πολύ όμορφα στη ΔΕΘ και φυσικά στα φετινά Music Events, όπου έχουμε ήδη απολαύσει Άτζελα Δημητρίου με Λευτέρη Πανταζή την Κυριακή. Προχθές Δευτέρα στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς. Χθες Πάνω μου Ζουράκη με Κωστή Μαραβέγια. Σήμερα, παιδιά, να πούμε πως έχουμε Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, Φέη Θεοχάρη και Παύλο Γκόρδη. Αύριο Πέμπτη επίσης έρχεται Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή έχουμε Ακύλα και τέλος για το φινάλε της φετινής ΔΕΘ. Την Κυριακή έρχεται η Ρία Ελληνίδου. Επίσης, φυσικά δεν ξεχνάμε ότι επίσης έχουμε και αγαπημένο Αντώνιο για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία το Σάββατο στο Άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου, όπως και Πάνω κι Άμμο στην Μονή Λαζαριστών την επόμενη Τετάρτη, με τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν πάντα υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδικό σου μαζό και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

Είναι αγαπημένο και φυσικά ακόμη μια επιτυχία που έπαιξε, που απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παιδιά έτσι να ομορφαίνουμε παρέα το μεσοβδόμαδο. Και αμέσως πάμε να στείλω καλησπέρα σε όλους, είτε μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από τη σελίδα μας από το Κοσμοράδιο.gr. Από την άλλη, βέβαια, να σου πω πως αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Οπότε μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova Deals και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Εσύ τι κάνεις? Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Αμέσως πάμε για μουσική με κάτι αγαπημένο που απολαμβάνουμε παρέα στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία και φυσικά η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμεί ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τι 4 στο μεσημέρι μα στου 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πω η Πρωτέργεια με την ενέργεια τη Μέτλεν δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά τη Θεσσαλονίκη με το Πρωτέργεια Win More από τι 4 έω τι 13 Σεπτεμβρίου στο κινητό Popa Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα τη πόλη, όπου μπορείτε να γνωρίσετε ενεργειακέ λύσει για κάθε ανάγκη του σπιτιού σα ή τη επιχείρησή σα και να πάρετε μέρο στι δράσει του Πρωτέργεια Win More. Επίση, στα 3 από πάψη μία διεκδικείται έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ μέσα από τον διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέργεια για να ανακαλύψετε τις επόμενες στάσεις του Πρωτέργεια Win & More στην Θεσσαλονίκη. Εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού το βραδάκι στις 9.30 στην ΔΕΘΜΕ Έλιγο Κίνου, Ανδρομάχη, Faith, Οχάρη και Παύλο Γκόρδη, DJ Set, ο μεγάλος μου αδερφός Μάνος Βολάνης θα φτιάξει έτσι κατάσταση από νωρίς και καλά να περάσουμε, παιδιά. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι, 5 στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

μου, μη φοβού, Δευτέρα δεν είναι. Απλά ήθελα να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, έτσι, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας τρομοκρατήσω και μετά να σας ελαφρύνω την καρδούλα για να σας πω ότι είναι Τετάρτη και είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Ακόμη η πόλη έτσι παρτάρει σε ρυθμούς 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σήμερα με έλικο κίνο και δρομάχη θα τα σπάσουμε όλα προφανώς. Πριν τα σπάσουμε όμως, πάμε για να μην μας πάσουν τα νεύρα. Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης? Έχουμε, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να στο κρύψω. Στο περιφερειακό προς δυτικά από Πηλαία μέχρι και 40 Εκκλησιές, ενώ προς ανατολικά και Ευκαρπία 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Στη Λεωφόρο Νίκης μέχρι και το Λευκό Πύργο τα έχουμε τα θεματάκια μας και στη Τζιμισκή έχουμε θεματάκια στους φωτεινούς σηματοδότες, το ίδιο και στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βλέπα αλλά και στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Σε λίγο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα τραγούδι από τα παλιά το οποίο έτσι μου ήρθε και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Αλλά πρώτα Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Καλωσορίσατε.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ, Δόκτωρ.

0: εσύ.
1: Κι εγώ σε αγαπάω γιατί είσαι η καλύτερη παρέα μου. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κοσμοράδιο 95,1. Περνάμε καλά, γι' αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αν βγήκε σήμερα από το σπίτι το πρωί, νομίζω ότι ένιωσες αυτό το ωραίο αεράκι που είχαμε μήνες να νιώσουμε. Τι ωραία, τι ωραία. Άρχιζε να πέφτει η θερμοκρασία. Ευτυχώς όχι δραστικά, έτσι λίγο. Τώρα όμως πάμε να μιλήσουμε ιστορικά, γιατί στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πρισσούς, τις φρικτορίες. Μετά είχαμε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και ακόμα και τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου, σε αυτό εδώ το ραδιοσουσού. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και θα ήθελα να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και εμείς σε λίγο θα τα πούμε. Κατάλαβες, λίγο σφαίρεις έτσι για το καλό.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα, φρυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
11: Καλλιτέχνης
10: Πέτρος Ιακωβίδης.
11: Τίτλος
10: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκιτα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη, πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κτέο Θεσσαλονίκη.

μου λοιπόν τα λέει ο Θοδωρής Φέρης, ήρθα να τα πω και εγώ στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί σήμερα ο μήνας έχει 9. 9-9 του συγκεκριμένα. Λέμε χρόνια πολλά σε Άννα Ιωακήμ και Ιωακημία. Και επίσης σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Λύνεται ακόμη Σουντόκου. Εγώ να σου πω, έχω δίπλα στο κρεβάτι μερικά σταυρόλεξα, ξέρεις, αυτά που τα έχουν όλα. Και τα Σουντόκου είναι από τα αγαπημένα μου. Σαν σήμερα επίσης βγήκε ο όρος bug. Όταν κάτι κολλάει στον υπολογιστή που λένε ότι ο υπολογιστής μου έχει μπαγκάρει. Σαν σήμερα λοιπόν το 1947 εμφανίστηκε ένα από τα πιο διάσημα έντομα της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα μέσα σε έναν από τους πρώτους υπολογιστές του Harvard, τον Harvard Mac 2 συγκεκριμένα, οι μηχανικοί βρήκαν ένα πραγματικό σκόρο παγιδευμένο σε ένα ρελέ. Τον αφαίρεσαν λοιπόν, τον κόλλησαν στο ημερολόγιο του εργαστηρίου και σημείωσαν ότι ήταν το πρώτο bug που εντοπίστηκε σε υπολογιστή. Έτσι λοιπόν αυτό το μικρό εντομάκι έμεινε παιδιά στην ιστορία της τεχνολογίας και η λέξη bug έγινε συνώνυμο του προβλήματος στον υπολογιστή. Τι μαθαίνει κάποιος? Κάτι άλλο που πρέπει να μάθεις είναι ότι τα καλύτερα έλκονται και έρχονται. Η Ιουλία Κλιμάνη.

τελειώσαμε εδώ, μας λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη. Μέχρι τις 6 το ραδιού σου σου έχει ακόμη ψωμί να δώσει. Τα φιλιά μου στο Χρήστο, ο οποίος ήρθε από Αλεξανδρούπολη παρά με το φίλο του το Στέλιο. Από το Σάββατο είναι εδώ τα παιδιά, έχουν πάρει σε αρκετές συναυλίες όπως λένε στη ΔΕΘ. Πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο και παράλληλα πηγαίνει βραδινές βόλτες στην Περαία και στα Κάστρα. Πόσα χρόνια έχω να πω στην Περαία. Την τελευταία φορά που είχα πάει, είχα φάει τόσο καλά και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να την ξανεπισκεφτώ. Αύριο τα παιδιά επιστρέφουν Αλεξανδρούπολη, αλλά ο Βαγγέλης μας χαιρετίζει από τα Γρεβενά, αγαπημένα Γρεβενά. Να σου δώσω και τον αριθμό για να μου στείλεις και σε ένα μήνυμα μια λέξη να μου πεις ό,τι θες. 698-29-51-951 και με λίγα λόγια θα μας τα πει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: κάνει.
1: Καλά, είμαι, ευχαριστώ. Νίνα και Τζόζεφιν, Κοσμοράδι 95,1 και μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στη Μαρία, η οποία μας ακούει από τη Σύνδο. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Εσύ θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, γιατί έχουμε ακόμη πολλά και διαγωνισμούς, έχουμε και θέματα, έχουμε και κέφι, έχουμε και δικά σας μηνύματα, έχουμε και φαγητό έχουμε. Όχι εδώ στο στούντιο, αλλά στη ΔΕΘ, γιατί έως τις 13 Σεπτεμβρίου θα βρεις το Basil Bar από την Besto Barilla, η οποία φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο Booth 26. Μπορείς να δοκιμάσεις Pesto alla Genovese της Barilla, γιατί έχουν ετοιμάσει λαχταριστά Pesto Bites, τα οποία πρέπει να τρέξεις να τα προλάβεις, γιατί εγώ χθες που πέρασα τα μισά τα τσάκισα, καταλαβαίνεις. Booth 26 στη ΔΕΘ, γιατί ένα ταξίδι γεύσης είναι, πρέπει πάντα να μένει άχαστο. Δεν πρέπει να το χάσεις αυτό το πράγμα. Έρχεται και έρχονται πράγματα από τα παιδιά. Τελειώσαμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Άντε μαζευτείτε, τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άνεμος, κύματα, Αιγαίο, διακοπές το Σεπτέμβρη, δεν υπάρχει καλύτερο και φυσικά πάρα πολύ αναβίση και Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερό μας 60 λεπτό και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλε μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6 και αν αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητό σου και λες πω κίνηση, το ίδιο θα σου πω κίνηση, αλλά θα σου πω που έχει για να πας από τους άλλους δρόμους και να την αποφύγεις. Στον περιφερειακό προς ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι και το Επταπύργιο κολληματάκια, τα έχουμε τα κολληματάκια μας, και προς δυτικά εκεί στην Τριανδρία και πάλι μέχρι το Επταπύργιο. Λεωφόρος με Κηθοδώρα και έχει αρκετές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ η υπόλοιπη πόλη έχει ναι μεν μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι τόσο έντονες όσο αυτές που προανέφερα. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιο, το καινούριο, το ωραίο, αυτό που έσκασε μαζί με το βίντεο κλιπ του, αλλά πρώτα Αντώνης Ρέμος και μέχρι το τέλος του κόσμου φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Εγκρίνεται.
1: Και για εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν εγκρίνεται. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου και εμείς την ακούμε ή μάλλον ακόμη καλύτερα την απολαμβάνουμε στο Κοσμοράδιο 95,1 και θα την απολαύσουμε και στη σκηνή της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την Κυριακή, όπου θα κατεβάσει την αυλαία και θα κάνει χαμό. Και μιας και μιλάμε για την έκθεση, θέλω να σου πω ότι το Rally Death επιστρέφει δυναμικά 12 και 13 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Υποδέχονται το 58ο Rally Death Δημήτριος Νιζάμης με επίκεντρο προφανώς την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Και η δράση ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα στην νότια πυλή της ΔΕΘ, ενώ στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η πανηγυρική εκκίνηση. 58ο Rally Death λοιπόν, γιατί η Θεσσαλονίκη κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς και εμείς πάντα κινούμαστε σε μουσικούς ρυθμούς. Γι' αυτό σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τρίτο φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Πάνω Σκιάμος. Μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
7: Φωτιά με φωτιά.
6: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Σκιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εν τέλει τι θέλω εγώ με σένα τι. Θέλω να σου κρατήσω συντροφιά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 από τις 4 μέχρι τις 6. Και τώρα θέλω να καλέσω. Θέλω να καλέσω παιδιά των 80s, παιδιά των 90s, παιδιά των early zeros, γιατί τα ημισκούμπρια έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β2, στις 11 του μηνός. Σε λίγες μέρες, παιδιά, έχουμε 9. Στις 11 απολαμβάνουμε ημισκούμπρια. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει χαμός, θα είναι ένα επικό throwback, όπως μου αρέσει να λέω, και δεν γίνεται να σε αφήσω απρόσκλητο. Δύο διπλές προσκλήσεις για εσένα για να απολαύσεις ημισκούμπρια 11 του μηνός στις 8 στο λιμάνι στην Προβλήτα Β2, αρκεί να μου στείλεις το αγαπημένο σου τραγούδι από ημισκούμπρια μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982. Ναι, πήγα να πω το κινητό μου, δεν ξέρετε κατά λάθος. 6982 951 951, γιατί αυτή η σχέση είναι αντισυμβατική. Θεϊ Θεοχάρη.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

outro από το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι αυτή. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, παιδιά. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 9 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη στους 28 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση. Προσέξτε τώρα, με αίσθηση σαν 30. Αμέ. Το βράδυ σχεδόν έθριος ο καιρός. Πέφτουμε στους 22. Πέμπτη ηλιοφάνεια στους 30. Παρασκευή ηλιοφάνεια στους 30. Σάββατο σχεδόν ηλιοφάνεια στους 30.

Πάντα Σάββατο βράδυ καταιγίδα. Κυριακή καταιγίδα. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Γιατί είπαμε να κάνουμε ένα τελευταίο μπάνιο την Κυριακή και ο καιρός είπε να μας το χαλάσει. Δεν πειράζει. Θα αρχίσουμε να γιορτάζουμε από τώρα το Halloween. Για όλοι υπάρχουν λύσεις. Το μόνο που θέλουμε είναι θετική ενέργεια. Τώρα εγώ ώρα να πηγαίνω. Όχι ακόμη. Πρώτα θα τραγουδήσει ο Νίκος.

0: Όπως έχεις καταλάβει, σήμερα η εκπομπή έχει πάρα πολλά τραγούδια με ωραία αγαπημένα outro Ηλίας, Βρετός και Λάθος σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Και λάθος μου, που αυτή την εκπομπή την έχω μόνο 2 ώρες. Θα έπρεπε να τα λέμε όλη μέρα και όλη νύχτα. Έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ είμαστε, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και πριν αποχωρήσω, θέλω να σου μιλήσω για τη σύνδεσή σου, η οποία αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες λοιπόν και εσύ στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα λοιπόν μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο τι είναι? Πέμπτη, μια χαρά. Πέμπτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλησπέρα από όλα αγαπημένα μου φιλαράκια, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, τι κάνετε, είμαστε μεσοβδόμαδα, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και είμαστε ολοζώντανα εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο με το δικό σου άνθρωπος, λέμε πάντα, τον Τάσο Ριζόπουλο, και με music events live στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και με δύο σούπερ διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις. Μείνε από την αρχή μέχρι το τέλος στην παρέα μας, σίγουρα θα ακούσεις μουσικάρες και σήμερα θα κερδίσεις δωράκλες. Έχω δύο διαγωνισμούς γι' αυτό, μείνε εδώ.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Λέω να ξεκινήσω με τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα που δεν είναι άλλος από τα υπέροχα προϊόντα Kiana. Τρία υπέροχα προϊόντα μέσα σε ένα κουτί, μέσα σε μία συσκευασία. Δώρο του Γιώργου Κοσμέτικ, Ιώνος Δραγούμη 23. Προϊόντα περιποίησης μαλλιών για τα μαλλιά σου να είναι δεδομένα, να είναι λαμπερά, να είναι υγιή πάνω απ' όλα. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Πολύ πολύ καλή σου επιτυχία!
1: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
5: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
4: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
5: Petshop88.gr.
4: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
11: Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τίτλος:
11: Παγκόσμιο φαινόμενο.
12: Download.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσιος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέρλιν δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέρια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο κινητό Pop-Up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης. Μπορείτε να γνωρίσετε ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας και να πάρετε μέρος στις δράσεις του Πρωτέρια Win More στα 3 Pop-Up σημεία. Διεκδίκησε λοιπόν ένα ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα και ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ μέσα από το διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μείνε συντονισμένος λοιπόν στα social media της Πρωτέρια για να ανακαλύψεις τις επόμενες στάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ζωντανά στους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Τάς Ριζόπουλος, μια δύσκολη στιγμή για μένα προσωπικά. Λίγο πριν βγω στον αέρα, έφυγε ο καλός μου φίλος και πολύ καλός τραγουδιστής και αγαπημένων όλων σας, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την πρώτη στιγμή το Κοσμοράδιο σας μετέφερε την είδηση. Προσπαθώ να έρθω σε επαφή με κάποιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη για να μάθουν περισσότερα. Σε ηλικία λοιπόν 54 ετών, ο λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. Συγγνώμη, να με συγχωρέσετε για την ταραχή μου. Στο νοσοκομείο Ελπής. Το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση, από ό,τι έμαθα, από ιδιωτικό ιατρείο που βρίσκονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Κολωνάκι. Στο σημείο έφτασε αρχικά μία μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες και προχώρησαν σε κάρπα. Καθ' όλη την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ελπής γινόταν κάρπα και προσπάθεια για ανάληψη, αλλά δυστυχώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα συλλέξουμε και περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια της εκπομπής για να σε ενημερώσουμε. Δυστυχώς ο Γιώργος δεν είναι κοντά μας πλέον.

0: Δήμος Αστασιάδης και είναι απόφασή σου και βέβαια σε σοκ βρίσκεται εδώ και μία ώρα περίπου όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα και όχι μόνο, όλοι όσοι αγαπάνε το Γιώργο Μαζονάκη, οι φαν του. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα εδώ στο Κοσμοράδιο, αν θα γίνει κάποιο αφαίρεμα, θα παίξουμε τραγούδια του Γιώργου, εννοείται. Παίζαμε, παίζουμε και θα παίζουμε τραγούδια. Το ύμνος πλέον Γιώργο Μαζονάκη που άφησε πριν ακριβώς από μία ώρα. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος, ακούτε Κοσμοράδιο 95,1. Θα συνεχίσουμε την κανονική ροή του προγράμματος. Θα κάνουμε και κάποιες αναφορές αν μαθαίνουμε κάτι νεότερο σχετικά με περισσότερες πληροφορίες γύρω από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Μείνετε κοσμοσυντονισμένοι εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδιο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.

Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Ήδη βρεθήκαμε στο δεύτερο 60 λεπτό και ήδη ξεκινήσαμε με τραγουδάρα. Θα συνεχίσουμε επιτυχίες εδώ στους 95,1 και με ένα δεύτερο διαγωνισμό που έρχεται σε λίγο. Ο Τάσος Ριζόπουλος λοιπόν αμέσως τώρα σε καλωσορίζει στο δεύτερο 60 λεπτό.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με δεύτερο διαγωνισμό αμέσως τώρα που δεν είναι άλλος από το αγαπημένο Αριστοτέλ. Ένας τυχερός με άλλα τρία άτομα, όπως λέω πάντα, παρεάκι από τέσσερα σύνολο. Πηγαίνεις στο Αριστοτέλ, τρως, πίνεις και δεν πληρώνεις τίποτα. Δωράκλα από το φίλο στον Τάστο Ριζόπουλο, από το Κοσμοράδιο και από το Αριστοτέλ. Το Αριστοτέλ είναι σημείο συνάντησης όλων των Θεσσαλονικαίων και όχι μόνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως κατεβαίνεις για να βγεις τηλεοφόρο Νίκης στην παραλία εκεί, καταλαβαίνεις, στο αριστερό σου χέρι. Και βέβαια, δεν πρέπει να λησμονείς ότι Δευτέρα έχουν στο Αριστοτέλ Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, από τη μεγάλη ποικιλία τεράστιες χορταστικές, δεν το συζητάω, και γευστικότατες, 50% πληρώνεις. Την Τετάρτη είναι Burger Day. Όποιο burger και αν παραγγείλεις, μισή τιμή, 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή, ζυμαρικά Day, ημέρα των ζυμαρικών, όποια μακαρονάδα και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Παίρνουμε λοιπόν το κινητό, πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982951951. Καλή σου επιτυχία!
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. We'll be right back.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
2: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
2: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις προζεμεά.
2: Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, ποτέ να πας χειμώνα.
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: νιώθεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, ένα ευρώ προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
6: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο το Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματός μας εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο. Τάσος Ριζόπουλος στην αέρα της πόλης. Εξακολουθούμε και είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Εδώ και μια μισή περίπου ώρα έχει φύγει από τη ζωή ο αγαπημένος μας Γιώργος Μαζονάκης, ένας καλός μου φίλος από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Θα πούμε για άλλη μια φορά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, σε όλους τους φίλους του. Ζω σε μια περίεργη κατάσταση εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν φίλος μου. Προσπαθώ να συλλέξω περισσότερες πληροφορίες για ό,τι συνέβη και να σας μεταφέρω. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συνεχίσουμε τη ροή του προγράμματός μας. Πάμε για την επόμενη μουσική επιλογή και ό,τι νεότερο έχουμε σχετικά με την απώλεια, τον θάνατο του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη, θα σας το μεταφέρω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Πάμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το δεύτερο μας διαγωνισμό αμέσως τώρα που δεν είναι άλλος από το Αριστοτέλ. Κινητό στο χεράκι, γράφουμε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Ένα γεύμα για 4 άτομα, δηλαδή εσύ και άλλα 3 άτομα το παρεάκι σου, όλα πληρωμένα από μένα, δηλαδή από τον Τάσο Ριζόπουλο, από το Κοσμοράδιο 95,1 και από το Αριστοτέλ. Υπενθυμίζω, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή υπάρχουν 3 μέρες, happy day θα πω εγώ. Τη Δευτέρα, όποια πίτσα και αν παραγγείλεις στο Αριστοτέλ, πληρώνεις μισή τιμή 50%. Την Τετάρτη είναι Burger Day. Όποιο burger από την τεράστια ποικιλία, τεράστια burger, τώρα θα θέλω ένα burger να φάω από το Αριστοτέλ, δεν το συζητάω, μισή τιμή θα πληρώσει 50%. Απίθανες τιμές, δεν το συζητάω. Και την Παρασκευή που είναι η ζυμαρικά day, όποια μακαρονάδα, όποια πάστα και αν παραγγείλεις, 50% θα πληρώσεις. Λοιπόν, το κινητό στο χέρι, πάμε στο Viber, Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αυτό ήταν. Έρχεται η Άννα Κεφαλά, φεύγω τρέχοντας για να παρουσιάσω τα Music Events Live στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε Λατρεία, Faith O'Hare, Ανεπανάληπτο, Γκόρδι, εξαιρετική Ανδρομάχη και τη θεότητα Ελικοκίνου. Θα περάσουμε καταπληκτικά 9.30 στο τόξο της Χάνθ, Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Κοσμοράδιο 95,1 και σας αφήνω στα καλύτερα χέρια της Άννας Κεφαλά. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε θέλω λησμονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος τα σέβουμε και εις. Bye!
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γιώργος Μαζωνάκης. Το Κοσμοράδιο 95,1. Αποχαιρετά τον αγαπημένο.

Γιώργο Μαζονάκη, πώς να αντέξουμε την απουσία σου εμείς, για πες. Άρα Γιώργο Μαζονάκη, φύγες τόσο νωρίς. Μία είδηση που μας άφησε όλους άφωνους πραγματικά. Το λαϊκό τραγούδι είναι πλέον πολύ φτωχότερο χωρίς εσένα. Και σίγουρα σήμερα όλοι χάσαμε από ένα κομμάτι μας, έτσι πιστεύω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, μέχρι αυτή την ώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω και ποτέ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια σχετικά, για την ώρα όμως πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα από εκείνη στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο, στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Επίσης, δύσκολα τα πράγματα κατεβαίνοντας τη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου όσο πλησιάζεται προς την Μεγάλο Αλεξάνδρου. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε κάπως καλύτερα. Τώρα προς τα δυτικά είναι εντάξει τα πράγματα, το ίδιο και στα ανατολικά. Περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας. Ως τις 10 έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ένα κενό μεγάλο έχει αφήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σήμερα το μεσημέρι άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών. Και θα μοιραστώ μαζί σας μια σύντομη ιστορία, πάρα πολύ σύντομη. Όταν το Κοσμοράδιο είχε το στούντιο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, είχε εμφανιστεί την ώρα της εκπομπής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκείνη τη στιγμή, εγώ και πιο μικρή κιόλας, λέω εντάξει, είχα σοκαριστεί, είχα τρελαθεί. Λέω, Γιώργο Μαζωνάκη, μπορούμε να βγούμε μια φωτογραφία? Και μου είχε απαντήσει ότι όχι, Άννα, δεν θα βγούμε φωτογραφία, θα σε κάνω όμως μια αγκαλιά, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό. Τότε δεν το είχα καταλάβει. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα και το καταλαβαίνω ακόμη πιο πολύ. Γιώργο Μαζωνάκη, καλό ταξίδι στο φως, στο φως που είχες τόσο ανάγκη. Πάμε εμείς, συνεχίζουμε με τα δικά μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θα συνεχίσουμε παρέα πάντα με το ραδιόφωνο που αγαπάτε και εννοείται Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
0: Τα Εμισκούμπρια στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. 30 χρόνια επιτυχίες. Anniversary Live. Ελάτε να ζήσετε από κοντά το πολύ αναμενόμενο και πολύ συζητημένο reunion του θρυλικού τρίο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα Εμισκούμπρια. Τα Εμισκούμπρια στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Λιμάνι Προβλήτα Β2. Εισιτήρια στο Come Together.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

Άννα Βέση αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr το καινούριο της τραγούδι που ακούμε παρέα και εμείς συνεχίζουμε μαζί. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, φύγαμε να δώσουμε δώρο εκπληκτικό έτσι από μένα για εσάς. Απλόχερα διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που έχουν τα ημισκούμπρια, έχω να σας πω, στις 11 του μήνα, στις 8 ακριβώς στο λιμάνι στην προβλήτα Β2, γιατί θα γίνει ένας χαμός. Μιλάμε για σερί sold out των δύο εμφανίσεων στην Αθήνα και μάλιστα τώρα έρχονται και στην πόλη μας. Το θρυλικό αυτό τρίο σε 30 χρόνια επιτυχίες. Έχουμε anniversary live όπως καταλαβαίνετε. Οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και ένα τραγούδι που αγαπάτε πολύ από ημισκούμπρια. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε τη διπλή σας πρόσκληση και καλή σας τύχη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αναστασία, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Για να δω τι γίνεται. Εδώ πέρα, παιδιά, με το διαγωνισμό για τις προσκλήσεις για ημισκούμπρια έχει γίνει ένας χαμός. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί. Θα μου πεις τι δεν ξέρω. Τέτοια πορεία, τέτοια τραγούδια και με τόσο κοινό, νομίζω θα είναι μια μαγική συναυλία. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Παύλο Γκόρδη, Νίκο Οικονομόπουλο, Δέσποινα Βανδύ, όλα όσα μας αρέσουν πολύ να τα ακούμε παρέα. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και απόψε, να ακούσουμε ακόμη περισσότερα και φυσικά να αφιερώσουμε σε πολύ λίγο οι δικές σας αφιερώσεις. Όλα αυτά τα ωραία πάντα μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Φύγαμε αμέσως τώρα, Παύλος Γκόρδης, σε μια υπέροχη επανεκτέλεση. Μας αρέσει πολύ δυνατά στους 95,1. Μπράβο.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου για τη μεγάλη του συναυλία εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και μέσα σε όλα όσα είπε, δήλωσε ότι θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας του, αλλά πιστεύει ότι θα είναι και μία από τις ωραιότερες βραδιές για το κοινό, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη. Και είπε επίσης ότι θέλει να βγει ένα μήνυμα από όλο αυτό, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει. Και σίγουρα είναι η μουσική και όλα αυτά τα τραγούδια, όλη αυτή η δισκογραφία που έχει ενώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι το μόνο σίγουρο. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτή τη συναυλία. Μαζί του θα τραγουδήσουν Δέσποινα Βανδύ, Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gypsy Kings, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης και πολλοί ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες. Θα είναι σίγουρα μια μαγική βραδιά. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται. Έξω στην πόρτα του

Σήμερα, Γιώργο Μαζονάκη, είναι η σειρά μας να σου αφιερώσουμε εκπομπές, τραγούδια και στίχους. Θα δανειστώ λόγια του Γιώργου Μαζονάκη από παλαιότερη εμφάνισή του, που είπε: «Κι αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, και αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως». Αυτά λοιπόν από Γιώργο Μαζονάκη και πολλά, πολλά ακόμη που πάντα θα κρατάμε και θα ζει μέσα από όλα αυτά τα τραγούδια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10, ακόμη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και όσα αγαπάμε. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Βλέπω στον περιφερειακό, από εκεί να ξεκινήσουμε. Στο ρεύμα προς τα δυτικά υπάρχει κίνηση στο ύψος των Σικαίων, οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο και προσοχή. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική δεν έχουμε πρόβλημα. Στο εσωτερικό της πόλης τα πράγματα ψιλοχαλαρώνουν, μικροκαθυστερήσεις μόνο στα φανάρια του Λευκού Πύργου, ενώ στα υπόλοιπα σημεία εσωτερικά είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη, επανεκτέλεση που αγαπάμε. Δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κουράσει.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε νύχτα Μαργαρίτα και Κοσμοράδιο 95,1. Μεγάλο φιλί στο φίλο μου τον Δημήτρη που απόψε εδώ μας στέλνει τα μηνύματά του. Δύσκολη νύχτα σήμερα, Δημήτρη, έχεις πολύ δίκιο. Καλησπέρα και στον άλλο τον Δημήτρη που τριγυρνάει εδώ στο κέντρο της πόλης και μας στέλνει τα μηνύματά του. Κάπου θα ειδωθούμε. Δεν γίνεται τώρα να τριγυρνάς όλες αυτές τις βόλτες και να μην σε πετύχω πουθενά. Γεια σου, Κατερινάκη, όμορφο, πολλά φιλάκια και αγάπη. Γεια σου, Θωμά, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εργασία και χαρά. Απόψε, εντάξει, χαρά είναι ασυντική. Εργασία το κυριότερο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά για τη συνέχειά μας για αυτό το βράδυ, το μεσοβδόμαδο της Τετάρτης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Οδυσσεβάν, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη για μία μοναδική παράσταση την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θέατρο Κήπου. Εισιτήρια προπολούνται στο Θερινό Ελληνής και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
9: Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τίτλος
9: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
7: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
6: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ελένη Φουρέιρα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και τώρα διαβάζω ότι μέσα από ανάρτηση που έκανε ο Άδωνος ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε σε υποτιθέμενη κλινική στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου είχε υποστεί ανακοπή και έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα είχε αναφέρει στην ανάρτησή του ότι έχει ήδη ξεκινήσει έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί μάλιστα λέει ότι η υποτιθέμενη αυτή κλινική δεν είχε άδεια. Είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη για την οποία είχε κάνει εισαγωγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, η οποία είναι η πλασμαφαίρεση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε και στην απορία των γεγονότων. Πάμε να ακούσουμε και Σάκη Ρουβά αμέσως τώρα. Συνεχίζουμε με μουσική, πάντα στους 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αυτό είναι αλήθεια αυτό που έρχεται. 12 και 13 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υποδέχονται το 58ο Ράλι Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Δημήτρης Νιζάμης με επίκεντρο την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα, αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, να σας πω, με το διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 στις 5 το απόγευμα στην νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης, η Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα, αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, να σας πω, με το διοικητικό και τεχνικό έλεγχο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν ξεγράφει ποτέ Γιώργο Σαμπάνη και εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί θα είμαστε. Τι λέω καλέ, περάσαμε το διορό μας, 8 με 10, τα λέγαμε ανάμεταξύ μας. Όμως θέλω να υπενθυμίσω ότι φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Μας περιμένει όλους και όλες με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια, το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό πάμε να παίξουμε και στο Home Run, να ανακαλύψουμε το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσουμε τις γνώσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith, λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Εμείς τα λέγαμε ανάμεταξύ μας, περάσαμε σούπερ. Ακολουθείτε ωραία Δήμητρα Σιβρή για ένα επόμενο διωράκι ζάχαρη. 10 με 12 για να κλείσει όπως πρέπει αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.

Πώς μου λες τώρα εσύ, εγώ να ζω με αναμνήσεις δεν το αντέχω. Πώς γίνεται να μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, να ακούμε αυτά τα τραγούδια με τα οποία έχουμε χορέψει, έχουμε στεναχωρηθεί, έχουμε αγαπήσει και να μην βρίσκεται ο ίδιος πλέον ανάμεσά μας. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω. Είναι ένα από αυτά τα δύσκολα πράγματα που καλούμαστε κι εμείς στον αέρα έτσι να τα μοιραστούμε με όλους εσάς, αλλά είναι η πραγματικότητα που είναι πολλές φορές πολύ σκληρή. Καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας Γιώργο, όσο ζω μαζό. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε καταρχάς, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ως Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά ως Δήμητρα Σιβρή να μην αποχαιρετήσουμε και μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως ακριβώς του αξίζει, τον ένα και μοναδικό αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι περιτεύουν και φυσικά όπως η ζωή συνεχίζεται θα πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε μουσικά με όλα όσα αγαπάμε. Ένα ωραίο τεταρτόβραδο, μάλλον όχι. Θα το κάνουμε κάπως ωραίο γιατί δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχουν και αυτά μες στη ζωή. Είναι και δύσκολο γιατί παιδιά έχει και κίνηση στους δρόμους. Τις πόλεις αλλάζω λίγο. Το κλίμα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει στην Εγνατία αλλά και στην Τζιμισκή. Έτσι στην Εθνική Σαμίνη, στα γνωστά σημεία, στη Λεωφόρο Νίκης επίσης θα κάνετε υπομονή. Στον περιφερειακό είμαστε καλά. Ανατολικά και δυτικά δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Οπότε πάμε έτσι να μου πείτε πώς γίνεται, λέει η κυρία Ελληνίδου, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα που είναι ανεξήγητα πολλές φορές με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: νοικοκίνου μοναδική και φυσικά σήμερα την απολαμβάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται στα Music Live Events μαζί με Ανδρομάχη, που ήταν έτσι, παιδιά, βρέθηκε στη σκηνή και ήταν μοναδική, όπως και η Φέη Θεοχάρη, όπως και ο Παύλος Γκόρδης. Όλα ήταν πολύ ωραία. Έρχεται και η Έλλη, λοιπόν, τα βλέπεις όλα στα social media του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 στην παρουσίαση ο Τάσος Ριζόπουλος. Και γενικότερα είναι μια υπέροχη εβδομάδα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έκθεσης και τα events εκεί πέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι καλλιτέχνες είναι μοναδικοί, οι βραδιές είναι ξεχωριστές και σήμερα είναι μία από αυτές. Οπότε θα απολαύσουμε και την Έλλη ζωντανά και φυσικά εύχομαι έτσι να περάσουμε υπέροχα. Αλλά εγώ υποσχέθηκα διαγωνισμό. Οπότε αν θέλεις και εσύ να ανακαλύψεις μοναδικές γεύσεις του hot pot και να συνδυάσεις την εμπειρία με τον αγαπημένο σου καφέ, τότε δεν έχεις παρά να πάρεις και τις καθημερινές φρέσκες που δημιουργείς από τον Λεμονί. Όλα αυτά, hot pot και Λεμονής Πηλέας, στο Αλατίνι 11, δίπλα από τη στάση του μετρό στη Νέα Ελβετία. Παιδιά, είναι δύο μπραντς με ένα ολοκληρωμένο προορισμό γεύσης. Οπότε εσύ θα κερδίσεις ένα γεύμα για δύο άτομα από το hot pot, αν μου στείλεις τη λέξη πεινάω, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951 και καλή σου τύχη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
1: Τα εμισκούμπρια στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. 30 χρόνια επιτυχίες. Anniversary Live. Ελάτε να ζήσετε από κοντά το πολυαναμενόμενο και πολυσυζητημένο reunion του θρυλικού τρίο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα εμισκούμπρια. Τα εμισκούμπρια στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Λιμάνι, Προβλήτα Β2. Εισιτήρια στο Come Together. Yeah!

είπες και τι δεν είπες. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και με τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει αυτό το Σάββατο ο Αντώνης Ρέμος. Έγινε και η συνέντευξη τύπου χθες. Φυσικά το Κοσμοράδιο ήταν εκεί. Έρχεται αποκλειστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στον Τάσο Ριζόπουλο και στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και στα σώστη μουσική. Καθημερινά με τον Τάσο Ριζόπουλο. Έτσι, 6 με 8 το απόγευμα. Φυσικά η αγαπημένη σου συνήθεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να ακούσουμε. Και σίγουρα είναι πολύ συγκινημένο ο Αντώνης Ρέμος με όλο αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα που έχει συμβεί. Φυσικά υπάρχει, ξέρετε, και όλη αυτή η διχογνωμία με το τι συμβαίνει γενικότερα, με το που έχει στηθεί στην Θεσσαλονίκη, σε ποιο σημείο η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όλα αυτά θα τα συζητήσει παρέα με τον Τάσο Ριζόπουλο και εσύ θα τα απολαύσει στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση και τη γαρμπή δυνατά στους 9, 5 και 1, πάντοτε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.

Ρέμος. Έκρυψα το πρόσωπό μου και δεν πιστεύω να μην το ακούσουμε στην μεγάλη συναυλία. Έτσι που έχει να γίνει στην Θεσσαλονίκη από τον Αντώνη Ρέμο. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια προσωπικά θα πω του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά ένα τραγούδι σε έναν δίσκο που, εντάξει παιδιά, τι είχε γίνει και με εκείνο το δίσκο του Αντώνη Ρέμου. Νομίζω ότι ήταν από τους έτσι όλοι του βέβαια οι δίσκοι και τα τραγούδια, αλλά και εκείνος ο συγκεκριμένος, φυσικά σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου, το 2002. Κάπως έτσι λοιπόν εμείς πάμε πίσω, και επειδή στο Throwback Shock πηγαίνουμε πίσω στα δικά σας αγαπημένα, σε αυτά που ζητάτε, σε αυτά που θέλετε να απολαύσετε, σε αυτά που θέλετε εκείνη τη στιγμή από το παρελθόν που σας θυμίζετε το τραγούδι να την αναπολύσετε, και πάλι μαζί μας παρέα 12 παρά 20 παρατέρα το παίζει στον αέρα το Throwback Shock, οπότε θέλω να μου το στείλετε για να δούμε τι επιφυλάσσει η σημερινή μέρα τεταρτόβραδο μαζί στο Throwback Shock. Και φυσικά συνεχίζουμε παρέα μαζί με Σιβρή, έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται Δημήτρης Κόκοτας και Ανδρομάχη, δυνατά στους 9-5 και 1.

jest to dopiero.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι. Τι χαμός έγινε και με αυτό το τραγούδι, φυσικά, όταν ανέβηκε στη σκηνή ο Σταβέντο. Έτσι, ο Μιχάλης τον Σταβέντο. Πραγματικά μοναδικό τραγούδι με την Ευαγγελία αυτή τη φορά. Ήταν όμως πάρα πολύ ωραία η βραδιά. Συνεχίζονται οι ωραίες βραδιές στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Music Live Events πάντοτε με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1 και στην παρουσίαση του Ντάσου Ριζόπουλου. Τώρα, εγώ διαβάζω σήμερα στο κοσμοράδιο.gr για αυτή τη στάση του σώματος που έχει ο καθένας και κατά πόσο επηρεάζει τη διάθεσή μας. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι ισιωμένη την πλάτη μας, γενικά να δείχνουμε αυτοπεποίθηση, ότι όλο αυτό όντως επιστημονικά, σύμφωνα και με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά, που διαπίστωσαν ότι η στάση του σώματος μας επηρεάζει ακόμη και τα συναισθήματα αλλά και τη λήψη αποφάσεων, είναι σημαντική. Όποια στάση και αν έχω εγώ, πάντως συνήθως πεινάω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να διεκδικήσεις ένα γεύμα για δύο άτομα από το hot pot μαζί με τον λεμονί της Πηλαίας, εκεί που συστεγάζονται και είναι τόσο υπέροχα αυτά τα δύο μπραντς, γιατί πίνεις και το καφεδάκι στο ωραίο, αλλά τρως και την ωραία σου τη μακαρονάδα από hot pot. Τα ξέρετε τώρα όλα αυτά. Έτσι, ο διαγωνισμός τρέχει. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη πεινάω, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά στο Viber 6982-951-951 και καλή σου τύχη.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Παλιό

Σε έχασα και με έχασες. Ακόμη να το πιστέψουμε, έχουν περάσει μόλις λίγες ώρες από την ανακοίνωση ότι έχει φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και πραγματικά είμαστε ακόμη όλοι παγωμένοι. Φυσικά είναι πολύ νωρίς. Υπάρχουν και αρκετά ερωτηματικά. Γενικότερα εννοείται ότι η είδηση έχει γίνει σε όλη την χώρα πρώτη είδηση παντού και φυσικά αποχαιρετιέται και από την δισκογραφική του οικογένεια, όπως και εννοείται τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους, γιατί πάντοτε χάνεις το δικό σου άνθρωπο. Τα λόγια είναι περιτά, αλλά έτσι αισθανόμαστε και όλοι εμείς που αγαπάμε τόσο πολύ και αγαπήσαμε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όσο ζω, μαζώ, αυτό έχω να πω εγώ. Στο καλωσόρισμα σε όλους εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. Φυσικά το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά όπως αρμόζει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Καλό ταξίδι στο φως. 5 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε μουσικά γιατί πάντοτε η ζωή και η μουσική, ξέρετε, όπως λέω συνήθως, όλα αυτά τα πιο δύσκολα που υπάρχουν και στη ζωή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, συνεχίζεται. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν για τη συνέχεια. Πρωτού όμως να σας πω τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να ρίξουμε μία βόλτα, μία γύρα. Καλά είναι τα πράγματα, παιδιά, δεν έχουμε καθυστερήσεις. Έχουν χαλαρώσει όλα και στο κέντρο κινείστε άνετα όπως και στον περιφερειακό. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση στους 9, 5 και 1.

0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αλήθεια τώρα είναι το μόνο που μπορείς να πεις για τη σημερινή ημέρα. Έλενα Παπαρίζου, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά το αλήθεια τώρα μπορεί να πάει και σε ένα διαφορετικό επίπεδο, γιατί ναι, είναι αλήθεια ότι το Rally Death επιστρέφει δυναμικά. 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026 η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υποδέχονται το 58ο Rally Death Δημήτριος Νιζάμης, με επίκεντρο την 90η Death φυσικά. Ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται. Η δράση ξεκινάει το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη και στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η πανηγυρική εκκίνηση. 58ο Rally Death Δημήτριος Νιζάμης. Η Θεσσαλονίκη κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έτσι όπως κινείται πάντα και το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί αγωνιστικά έρχεται και Χρήστος Μάστορος με Δημήτρης Μπάσης, έρχεται και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Δάντης και το Throwback Song. Όλα αυτά παρέα μαζί μας ευρύ στους 9.51.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
2: Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τίτλος:
2: Παγκόσμιο φαινόμενο.
3: Τάλνο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

πολύ αγαπημένα μας ντουέτα, Χρήστος Μάστορας και Δημήτρης Βάσης, ένα λεπτό δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς είμαστε όλα μας τα βράδια μαζί. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, μαζί με Σιβρή, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή. Και παιδιά, τι ένα λεπτό λιγότερο χρειάζεται για να δεις τα μάτια, να κοιτάξει τον Τρέικ, που είναι έτσι το σκυλάκι που ψάχνει το πτωτινό του σπιτάκι και τα βλέπεις όλα στη σχετική στήλη του κοσμοράδιο.gr στα 4. Τριών μηνών, αποπαρασιτωμένο, θα εμβολιαστεί και θα είναι έτοιμο για το πτωτινό του σπιτάκι. Το μόνο σίγουρο ότι αυτό το κουτάβι, παιδιά, κλέβει καρδιά, σας το είπα. Δεν θες παραπάνω από λεπτό. Θα γίνει μέχρι 15 κιλά. Είναι ένας κούκλος ο Drake. Υπάρχουν περισσότερες έτσι λεπτομέρειες και τα στοιχεία, αν θέλετε εσείς οι ίδιοι να το νιωθείτε, αν γνωρίζετε κάποιον, για να φέρετε έτσι σε επικοινωνία το συγκεκριμένο ζωάκι στην φιλοζωική δράση Ωρεοκάστρου. Και τα υπόλοιπα τα βλέπεις στο κοσμοράδιο.gr. Κάπως όλα μαγικά έρχονται στη ζωή με τον ένα τον άλλο τρόπο. Είναι περίεργα σήμερα τα πράγματα από πολλές απόψεις. Αλλά εμείς θα σας απολαύσουμε, Μιχάλη Χατζηγιάννη, που μας ανεβάζετε διάθεση στους 951.

ρε Πέγγι. Πέγγι Ζήνα, σου χρωστάω ένα κλάμα. Τι τραγούδι είναι και αυτό. Γενικότερα, έχω ξαναπεί ότι μας αρέσει πολύ η Πέγγι και την αγαπάμε και εδώ στο Κοσμοράδιο. Μας αγαπάει και αυτό το ξέρουμε. Στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Αλλά και τώρα τελευταία, έτσι ξανά μας αρέσει πολύ να την ακούμε, να την απολαμβάνουμε πάντοτε διαχρονικά. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συμβαίνει αυτό με τα τραγούδια, με τους καλλιτέχνες και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το Throwback Song της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο. Σάκης Ρουβάς και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πού το θυμήθηκε αγαπημένος Γιώργος, αλλά το ζητάει, το θέλει και φυσικά είπαμε το Throwback Song παίζει τώρα δυνατά της Τετάρτης. Πάντοτε παρέα μας με τη Δήμητρα Σιβρή για τον Γιώργο, Σάκης Ρουβάς και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πάμε να το δυναμώσουμε.

0: και Νατάσα Θεοδωρίδου. Με ένα αχ, θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Όταν σου τραγουδάει, βέβαια, η φωνή της Νατάσας. Εντάξει, είναι λίγο πιο γλυκό, αλλά κάπως έτσι το επιβάλλει η σημερινή μέρα, η απόψινή βραδιά. Αύριο είναι μια άλλη μέρα και εσείς θα είστε εδώ όπως θα είμαστε και εμείς. Θα ανανεώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 10 ακριβώς, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12 στα βράδια μας μαζί. Μαζί με Σιβρή, αλλά θα ξυπνήσετε και με Μαρία Παζαρούλα για τους πολύ πρωινούς στις 6 το πρωί, 8. Έρχεται ο Μάνος Εμίραντα και ο Γιώργος, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με πολύ χιούμορ, με πολλούς διαγωνισμούς και πάντοτε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ανεβαίνουμε
1: του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Τώρα μου θυμίζει κάτι συνταγές που κάθομαι χαζεύω καμιά φορά. Με τρία μόνο υλικά σε πέντε μόλις λεπτά. Η προετοιμασία πριν κάνα μισάωρο
5: λοιπόν,
4: το μεταξύ.
5: Παιδιά, βλέπω προχθές μια κοπέλα τώρα που το είπες. Έκανα συνταγή στο ChatGPT, τι θα σας τη φτιάξω. Και αρχίζει και βάζει σε ένα πυρέξ. Ομόκιμα. Μαζί και κουσκούς και κρυθαράκι ολικής άλυσης.
6: Όλα μαζί.
5: Και, ναι.
6: Αυτό
5: και
6: έβαλε.
5: Και αυγά πρέπει να βάλει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
6: Την ξέρω τη συνταγή.
5: Είμαι, λέει ο άνθρωπος που είναι το ChatGPT. Τα βάζει όλα στο φούρνο σε ένα πυρέξ, τα ψήνει μια ώρα και έχει κάνει σειρά τώρα. Και κάνει κάθε μέρα όταν τη λέει το ChatGPT.
4: Θα το τρώγατε.
6: Όχι.
5: Όχι, ορεινή μέλισσα δεν θα το τρώγε.
6: Άμα θέλω να δυνατήσω μόνο.
4: Δείχνει και να το τρώει, μόνο το κάνει. Γιατί εγώ θα
5: έβαζα. Δεν έφτασα στο τέλος του βίντεο.
4: Από κάτω.
5: Disclaimer.
4: Ναι, έγινε μόνο για να το δείτε.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε. Μπράβο.

0: μεριά σου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακούτες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Παίζει ράδιο. Είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Ποιος ξέρει να δίνει. Μόνο αυτός θα σου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ξέρω ποιος το έχει θεσπίσει αυτό, αλλά λέει ο Σεπτέμβριος είναι ο αφιερωμένος μήνας στο όταν βγαίνει ένα ζευγάρι να πληρώνει η γυναίκα.
2: Take a man on a date month. Μήνας αυτό Σεπτέμβρης.
1: Όποια θέλει.
2: Αμερικανιά μου κάνει, παιδιά, τελείως.
1: Αλλά πρέπει, λέει, να έχουν ένα μπάτι μέχρι $500 οι γυναίκες. Για όλο το μήνα.
2: Ωραία, περίμενε.
1: Για όλο το μήνα.
2: Μια φορά σας βγάζουμε.
1: Όχι.
2: Take a man on a date, λέει. Σε ένα ραντεβού.
1: Μόνο ένα.
2: Ναι. Ένα και καλό.
1: Για ένα μου. Μόνο γίνεται δουλειά.
2: Ένα όχι, και καλό, ναι. Έχουμε και δουλειά. Θα βγαίνουμε όλοι τώρα ραντεβού μαζί σας. Άσε με τώρα. Λοιπόν, επίσης.
1: Θα θέλεις, Μιράντα. Περνάνε πολύ καλά.
2: Περίμενε. Κάτσε λίγο.
1: Μην μιλάς,
3: να το βλέπουμε.
2: Έχω να πληρώσω το αέριο, το ρεύμα.
3: Θα κάνεις τη βίση. Θα λες και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. 500 ευρώ φτάνουν να στα πληρώσει, Μιράντα.
2: Το Νίκη το έβαλα μέσα τα κοινόχρηστα.
1: Έχει πάει 9 του μηνός. Δεν τα έχει πληρώσει το Νίκη ακόμα.
2: 10 το δίνω ακόμα.
3: Καλό θα έλεγα. Έχει πάει. Για του μηνός δεν σου έχουν τελειώσει ακόμα τα λεφτά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τίτλος
4: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γιώργος Μαζωνάκης. Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το ξέρεις.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άκουσε, λέει, τώρα να τραγουδάσει η μεγάλη μου κόρη και λέει: μαμά, τι έπαθε η φωνή του κύριου.
2: Ο κύριος.
3: Όχι, παιδάκι μου, έτσι είναι η φωνή του κύριου, δυστυχώς.
1: Δεν έχει γούστα απλά.
2: Αφού δεν είπε ο κύριος αυτός να μην το ξανακάνει, γιατί όταν δώσει τον ύπνο μου να με τρομάζει, πάλι καλά.
3: Μπορείτε να φοβορήσετε τα παιδιά να τρώνε το φαΐ τους, να ξέρετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.